0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στο FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: να ψάχνω τρυφό.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πόνας, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές και σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα οι δυνάμεις περιοριστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας για έκτη ημέρα. Στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες το βράδυ, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, στην κτηνοτροφική μονάδα που απαραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Τι συμβαίνει αυτό το πρωινό, αυτήν την ώρα, στις περιοχές αυτές που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν σε κάποια μικρά σημεία στη Δυτική Αττική, κυρίως προς τον Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, αλλά και προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Δεν υπάρχει φλόγα. Και επίσης δούλεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα μηχανήματα έργων των περιφερειών και εθελοντές, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν και αυτά τα καπνογόνα σημεία τα οποία υπήρχαν μέχρι και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα η εικόνα στη Δυτική Αττική είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς και έτσι λοιπόν θα μπορέσει να οριοθετηθεί οριστικά αυτή η μεγάλη έκταση των 135.585 στρεμμάτων που κάει και στην Αττική και Βιωτία. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι όλες υπό έλεγχο από εχθές το απόγευμα, όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά στην Πλαταριά Θεσπροπίας, όπως επίσης και η πυρκαγιά στο Κοτήλι του Κιλκής και βέβαια και η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όμως και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέαρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στη καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 ώρα το πρωί και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Χρέος μας αλλά και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες μιλώντας στον ΣΚΑΕ Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σε 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και εκτενοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
3: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του στις πρόληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλιμάκιο της Ελλάδας, το Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλής στο γραμματέα Μίλτο Χατζηγεννάκη, θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν εχθές το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό διευκρίνησης συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς αισθήσεις τους ανασύρθηκε ο ναυάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή εγκλήστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 εγκλήστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλασσίου μοτοποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκος Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία μιας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού. Μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών, μόλις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο αυτό έκπληξη στην παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος Τάκης Κοτσόγερος. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέρθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των $80 το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές των άνω των $100 που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμα πετρελαίου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή.

Τόσο τα χρόνια τι περνούν, χύμα αναμνήσεις ξενυχτούν, γλάρι αλύτρωτα τραγούδια ξετυλίγουν.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και η χάρα βγει.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Ερμής 91,8 στα FM. Okay.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τελεία.gr. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από που πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί πληγής από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το WWF, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα από τις φωτιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσικλέτας. Μία γυναίκα 61 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη εχθές το μεσημέρι, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο παρέσυρε την γυναίκα η οποία ήταν πεζή. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λέρου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια στο sky.gr. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 79,1 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στα 75,2 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία εδώ και 2,5 χρόνια απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σε λίγη ώρα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των Νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο ήταν περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού Σαραγκάνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόνα από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ανδρέας Τετέη λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς δείχνει το ρολόι εδώ στον Sky 100,3. Σας υποδέχομαι. Είναι απέναντι μου ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνα σας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης από πολύ νωρίς εδώ στη συχνότητα. Όπως το συνηθίζει άλλωστε, από τις 5 ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρώτο μαγκαζίνο του Sky 100,3, το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που σας υποδέχεται, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Εδώ είμαστε να μας τα λέτε όλα, να έχουμε αυτήν την αμφίδρομη, όπως λέμε, επικοινωνία και ουσιαστικά να ξεδιπλώνουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας με όσο το δυνατόν και με περισσότερες απόψεις που μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Γιατί όχι να υπάρχει όλη αυτή η ανταλλαγή και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει πάντοτε μέσα από το διάλογο και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συμφωνείς, να διαφωνείς. Το ζήτημα είναι να συζητάμε μεταξύ μας και να βάζουμε όλες τις πτυχές στη συζήτηση. Να είστε καλά. Σήμερα είναι 5 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο. Για το στατιστικό της ημέρας να σας πω ότι διανύουμε την 217η ημέρα του σωτηρίου έτους 2026. Η Ανατολή Ηλίου συνετελέστη με επιτυχία Νότη Παπαγιαννάκο. Ανέτειλε ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα, ανέτειλε πάνω από την πατρίδα. Σε βλέπω να χαμογελάς, έχεις τους λόγους και εσύ. Στις 6.30 το πρωί θα δύσεις στις 8.31 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και είναι οι μέρες αυτές που είναι οι μέρες αναχωρήσεων για τους τυχερούς που θα πάνε στον αγαπημένο τους προορισμό, είτε με πλοίο, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο. Ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει, ό,τι έχει προγραμματίσει, να φτάσει εκεί όπου το επιθυμεί και να περάσει ωραίες διακοπές, να έχει ξεκούραση και χαλάρωση, αυτό πάνω απ' όλα. Και εννοείται ότι υπάρχουν και εκείνοι που επιστρέφουν. Δεν σας ξεχνώ για εσάς, διότι είχατε τις διακοπές σας, κάποια στιγμή τελειώνουν τα ωραία, οπότε επιστρέφουμε στον τόπο διαμονής ο καθένας από εμάς, οπότε είναι και η περίοδος προσαρμογής. Βέβαια, το να περνάς τις ημέρες του 15 Αυγούστου, γιατί είμαστε μία ανάσα από την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, το να τις περνάς αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, θα έλεγα ότι έχεις και την εμπειρία μιας εντελώς διαφορετικής κατάστασης. Το λεκανοπέδιο της Αττικής εννοείται ότι είναι σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, η κίνηση μειώνεται μέρα με τη μέρα, οι θέσεις πάρκινγκ αυξάνονται, οι χρόνοι μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο γίνονται πιο φιλικοί προς τον πολίτη σε σχέση με ό,τι ζούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε είναι μια διαφορετική Αθήνα. Σε άλλους ρυθμούς, στους δικούς της ρυθμούς η Αθήνα, και θα έλεγα ότι επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια παίρνω κάποιες ημέρες τον Ιούλιο και στη συνέχεια μετά τις υποχρεώσεις τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές μία εβδομάδα μετά το Σεπτέμβριο, θα έλεγα ότι η εμπειρία του Αυγούστου στην Αθήνα είναι εντελώς διαφορετική και σας το λέω από πρώτο χέρι. Έχουμε όμως επικοινωνία και από το skyradio.gr. Αν ενδιαφέρεστε, ιστοσελίδα μας, εκεί υπάρχει το «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και τα βλέπω εδώ, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας, κυρίες και
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σε περιοχές όπου είχαμε πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες, και μιλώ για την Αττικοβιωτία, τη Δυτική Αττική, όπου εκεί εξακολουθεί η πυροσβεστική, εννοείται, να είναι παρούσα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να πάμε, ελπίζω μέσα στην ημέρα να έχουμε και την ολική κατάσβεση, ή τουλάχιστον να μην διαρκέσει πολύ αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο μέτωπο, έτσι όπως εξελίσσεται, και να ελεγχθούν όλα μα όλα τα σημεία που μπορεί να είναι επίφοβα, έτσι ώστε να κλείσουμε με αυτήν την ιστορία της κατάσβεσης, να πάμε στην επόμενη μέρα που είναι από τη μία η ημέρα του να δούμε το τι πήγε στραβά, τι έφτεξε, και εδώ γίνονται και οι έρευνες στο σημείο 0, στην εγκατάσταση αυτή, στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε στη Βιωτία η φωτιά, στην περιοχή Μαύρο Σπιθάρι η Βιωτίας. Έχουν ξεκινήσει οι εκθέσεις, οι αυτοψίες μάλλον, οι επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Αναδεικνύονται και αυτές και τα δείχναμε τις εικόνες από την τηλεόραση του Sky χθες για τις κακοτεχνίες τις οποίες έχουν διαπιστώσει οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό, και εννοείται ότι και υπάρχει η διερεύνηση σε επίπεδο δικαιοσύνης, με τις ανακρίσεις να είναι σε εξέλιξη σχετικά με τους υπεύθυνους της συγκεκριμένης εγκατάστασης του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Επίσης η επόμενη μέρα περιλαμβάνει και την ενίσχυση των πληγέντων, όλων των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και ταυτοχρόνως των αγροτών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και σε λίγα λεπτά από τώρα, στις 11 είναι προγραμματισμένη η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστούν και εννοείται να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες για την ανακούφιση των πολιτών. Σας υπενθυμίζω και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις για την ανακούφιση επίσης πληγέντων. Γενικότερα αναπτύσσεται αυτό που λέμε τώρα το πλέγμα μέτρων στήριξης των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Στο Πόρτα Γερμενό βρίσκεται η συναδελφός μου η Βιβί Γκίκα. Πάμε να συνδεθούμε μαζί της να μας πει περισσότερα για την επόμενη μέρα σε μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα. Το σημειώνουμε. Κάηκαν περισσότερα από 130.000 στρέμματα, Βιβί, με τις καταστροφές στο Πόρτα Γερμενό να είναι μεγάλες.
2: Ακριβώς, Νίκο. Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όμως, εμείς είμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμανό από το πρωί και βλέπουμε και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι κάτοικοι που έχουν καεί τα σπίτια τους έχουν έρθει εδώ. Έχουν φτάσει και κλιμάκια από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία καταγράφουν τις ζημιές και περιμένουν όλοι να περάσουν από τα σπίτια τους έτσι ώστε να καταγραφούν. Αυτό που μας λένε εδώ οι κάτοικοι από το πρωί είναι ότι ναι, περιμένουν τα μέτρα και την ανακοίνωση και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλά είναι τα μέτρα, θέλουν όμως να δουν κατά πόσο θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι που τους ανησυχεί. Και αν θα πάρουν στο 100% τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι που μας λένε από το πρωί. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Ωστόσο, να σου πω.
0: Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις πάντως. Έτσι, ο υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, έχει δώσει διαβεβαιώσεις όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης για τις κατοικίες. Το 100% ήταν 80% κατά το παρελθόν και 20% προερχόταν από δανεισμό. Τώρα είναι 100% που

0: Φυσικά η επόμενη μέρα είναι από καρδιωτική και από περιβαλλοντικής άποψης και εννοείται για όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι επλήγησαν, και επειδή αναφερόμαστε σε αυτό, καλό και τους ακροατές μας να μπουν στο SkyGR. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό time-lapse βίντεο από τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθερώνα, που στη συνέχεια κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, και εδώ βλέπεις και την ένταση συνολικά του φαινομένου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπω εδώ στο sky.gr. Μάλιστα, Βιβί, αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις και το ρεπορτάζ εκεί που βρίσκεσαι, επί τόπου, και να τα πούμε και αργότερα αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς, καλημέρα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τη Βιβί Γκίκα επί τόπου, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το ρεπορτάζ του Sky για την επόμενη μέρα σε αυτές τις περιοχές. Και μιλώντας για επόμενη μέρα, είναι στο στούντιο μαζί μου και ο συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Καντέλης.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση τώρα στη διαδικασία της αποκατάστασης και γενικότερα στη στήριξη των πληγέντων.
2: Ναι, και θέλει να δείξει αντανακλαστικά για την επόμενη μέρα, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη, ειδικά στο Πόρτο και Γερμενό. Υπάρχει σύσκεψη στις 11 η ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, μια διυπουργική με την συμμετοχή 7 μελών της κυβέρνησης, συνεργατών του κ. Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και υπευθύνων του ΕΛΓΑ και των δασικών υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις πολλές. Και στο τραπέζι τώρα, πέρα από τα μέτρα που δίνονται σε κάθε φυσική καταστροφή και είναι οριοθετημένα, και αυτά έχουν να κάνουν με την επιδότηση ενοικίου για αυτούς που έχει καταστραφεί το σπίτι τους από 300-500 ευρώ, με την απαλλαγή από ένφια, ασφυξφορές κτλ. Για τις επιχειρήσεις, και την αποκατάσταση της οικοσυσκευής μέσω ενός επιδόματος, αυτό το επίδομα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή για την οικοσυσκευή. Επίσης, για το Πόρτο Γερμενό που έχει
0: πάρει αυξήθηκε το ποσοστό σε σχέση με την αποκατάσταση των κατοικιών.
2: Σωστό, έτσι, πήγε στο 100%.
0: Από το 80% στο 100%.
2: Ακριβώς. Ναι. Επίσης, υπάρχει στο τραπέζι και θα ανακοινωθεί ένα Πόρτο Γερμενό Pass, κάτι όπως έγινε και με την Εύβοια, προκειμένου δηλαδή να μην μείνουν πίσω αυτές τις περιοχές, να υπάρξει έλξη τουριστών, ανθρώπων που θα τις επισκεφθούν, για να μην ζωντανές οι επιχειρήσεις.
0: Μέρες το τουρισμός για όλους, για παράδειγμα, να μπει ακριβώς σε μια τέτοια διαδικασία, όπως είπες, η Εύβοια είχε μπει, ο Εύρος είχε μπει, η Θεσσαλία, έτσι, και επίσης και η Λέσβος, αν δεν κάνω λάθος, η Χίος επίσης που είχαν υποστεί καταστροφές, η Ρόδος. Γενικά είναι μια δράση που αναλαμβάνει η κυβέρνηση κάθε φορά που υπάρχει τέτοιου είδους καταστροφή.
2: Υπάρχει και μια καινούργια ιδέα στο τραπέζι, το business support. Τι είναι αυτό? Επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές μονάδες, που στην ουσία μετά από τα όσα έγιναν χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της θερινής σεζόν, της τουριστικής σεζόν, να υπάρχει μία αποζημίωση με βάση το τζίρο τους, δηλαδή τον τζίρο που έκαναν την περασμένη χρονιά, πόσο πίσω μένουν εξαιτίας των φυσικών καταστροφών, που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, ακόμη και κάποιες που δεν έχουν υποστεί απαραίτητα ζημιές από την πυρκαγιά, ώστε και αυτές να μείνουν ανοιχτές.
0: Μου θυμίζει την επιστρεπτέα επί COVID. Έτσι.
2: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Βάση τζίρου, μία ενίσχυση βάση του τζίρου που δηλώνονταν.
2: Προκειμένου
0: από
2: να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτές. Ναι. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο, συν την επιτάχυνση με fast track διαδικασίες των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Γιατί μεγάλο στοίχημα είναι οι περιοχές αυτές που στην ουσία έχει αποψηλωθεί το δάσος από την πυρκαγιά, έχει κατακαεί, να μην πλημμυρίσουν με τις πρώτες βροχές του
0: φθινοπόρου. Αυτό είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα, γιατί το βουνό συγκρατά, το χώμα συγκρατά τη βροχή και ούτω καθεξής.
2: Και ο στόχος είναι να μπουν μπουλντόζες και να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε, όπως μας λες, τρέχουν αυτά πολύ γρήγορα και ως προς την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και ως προς τα έργα που πρέπει να γίνουν.
2: Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες, Νίκο, διότι υπάρχει μια στάνταρ διαδικασία για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και των μονάδων κτηνοτροφικών που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία για τους αγρότες, για τις αγροτικές εκτάσεις. Και θα πρέπει και ο ΕΛΓΑ, συμμετέχει ο πρόεδρος του στη σύσκεψη, να δουν τι θα κάνουν και με αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις από την πυρκαγιά, που επίσης έχουν υποστεί προφανώς πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Έχουν γίνει και αυτοψίες τις προηγούμενες ημέρες.
2: Και συνεχίζονται όλο το διάστημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο Ρέθυμνο, και εννοείται τώρα.

0: ότι πρέπει να γίνει η αυτοψία, γιατί χθες δεν είχε ακόμα και προχθές δεν είχε ακόμα τελειώσει το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Οπότε σήμερα ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δούμε ακριβώς τις απώλειες και τις ενισχύσεις που θα απαιτηθούν για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κατέλη. Αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζουμε ότι στις 11 είναι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για να εξεταστούν όλα αυτά, οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, είτε μιλάμε για πολίτες, είτε μιλάμε για αγρότες και επιχειρήσεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα και αργότερα από αυτήν την συνάντηση. Τώρα, εκτός συνόρων, αυτό που κρατάμε είναι την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη Μέση Ανατολή, γύρω από το Ιράν για την ακρίβεια, όπου υπάρχουν πληροφορίες για ανακοίνωση συμφωνίας ακόμα και σήμερα, να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, καθώς έχει προηγηθεί το δημοσίευμα του New York Times που ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το στενό του Ορμούζ, η οποία θα ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό. Μια θαλάσσια οδό που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι κρίσιμη για την συνολικά για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διακινείται η μεγάλη πλειονότητα του πετρελαίου στον πλανήτη. Οπότε θα δούμε αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο, μια συμφωνία που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα δίνει πρωτοφανή έλεγχο στο Ιράν των στενών του Ορμούζ. Η συμφωνία φέρεται να προβλέπει πιο συγκεκριμένα ότι τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό θα διασχίζουν το στενό σε μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν και θα ελέγχονται από την Τεχεράνη. Θα υποχρεούνται να πληρώνουν τέλη εξυπηρέτησης, έτσι θα ονομαστούν, με τα έσοδα να κατανέμονται εξίσου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Αυτό ανέφεραν Ιρανοί αξιωματούχοι. Βέβαια αυτό έρχεται κόντρα στη διεθνή πρακτική, αλλά θα λέγαμε και στην λογική περί ελεύθερης διέλευσης που έχει να κάνει με τα εμπορεύματα στις θάλασσες. Τώρα βέβαια αυτή η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τη σύγκρουση στο Ιράν, φέρνει πολύ κοντά ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τα τέλη, με τα διόδια, τα οποία δεν θα τα λένε διόδια, αλλά τέλη εξυπηρέτησης. Για να μπω λίγο να δω τώρα και τη τιμή του Brent, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό. Αν και έβλεπα νωρίτερα μία τάση υποχώρησης, τώρα φαίνεται να είναι στο σύν 1% η τιμή του βαρελιού στις διεθνείς αγορές, στα $80 ανά βαρέλι. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μέσα στην εξέλιξή του, γιατί είναι ένα ζήτημα, εννοείται, που μας αφορά. Επίσης, αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, το μεταδίδαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky το ρεπορτάζ των συναδέλφων από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτήν την υπόθεση στο Μιστρά με τον 55χρονο, ο οποίος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε έναν καταψύκτη, 90 ετών ο πατέρας, ο οποίος είχε αποβιώσει, οι εκτιμήσεις λένε, πριν από 3-4 χρόνια. Έπαιρνε διπλή σύνταξη ο πατέρας, τη δική του και της θανούσης συζύγου και μητέρας του 55χρονου, και τα ευρήματα εντοπίστηκαν στον καταψύκτη ενός ξενοδοχείου που ανήκε στην οικογένεια. Το ξενοδοχείο δεν λειτουργούσε, είχαν προηγηθεί και κάποιες αναζητήσεις που είχαν κάνει συγγενείς και φίλοι και λέγανε πού βρίσκεται, αναρωτιόντουσαν γιατί είχαν τόσο καιρό να δουν τον 90χρονο, και τελικά απεδείχθη και ξεσκεπάστηκε αυτή η ιστορία. Πραγματικά, είναι, ακούς ειδήσεις, βλέπεις ειδήσεις και εξελίξεις που πραγματικά σου προκαλούν πολύ μεγάλη αίσθηση.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη.
2: Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Αττική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονταν μέχρι εχθές το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Τις πλήγησες από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από εναέρια μέσα της Frontex και διασώθηκαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Να ανταποδώσω καλημέρα και στο φίλο μου το Βαγγέλη το Σπανούδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Βρυξελών, αλλά κάνει τις διακοπές του και έχει επιλέξει την Κυρτώνη Αταλάντης, από όπου μου στέλνει την καλημέρα του και εννοείται ότι ανταποδίδω. Να σε καλά, Βαγγέλη, να περνάτε πολύ καλά με την οικογένεια, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Και με το καλό εννοείται επιστροφή στην πατρίδα, στη δεύτερη πατρίδα, επιστροφή στη βάση, έτσι. Λοιπόν, επίσης ευχαριστώ πολύ και για τα δικά σας μηνύματα, τον Κωνσταντίνο, τον Φίλιππο στα Μούλη, όπως επίσης μου λέτε για παράπονα ο καθένας από εσάς, ο καθένας έχει και μια προσωπική ιστορία τελικά με τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο κατακαίουν εκτάσεις στη χώρα μας, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια. Το έγραφε πολύ ωραία ο Αρκάς μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεδομένης της κατάστασης που επικρατούσε. Είχε ένα πολύ ωραίο έτσι σκίτσο ο Αρκάς, δεν ξέρω αν το είδατε στα κοινωνικά δίκτυα, που έγραφε τη μία χρονιά μετά την άλλη. Ξεκινούσε από το 2003 και ήταν η μία χρονιά μετά την άλλη που διαδεχόταν, έτσι, όπως βλέπεις αυτά τα μενού που μπαίνουμε και καλείσαι να επιλέξεις χρονιά και κάνεις το scroll, όπως πλέον έχουμε συνηθίσει να λέμε, και κυλάει από χρονιά σε χρονιά. Και έγραφε από κάτω η Λεζάντα ότι θα ήταν βαρετό αν δεν ήταν τόσο τραγικό, μιλώντας δηλαδή για τις επαναλαμβανόμενες χρόνο με το χρόνο πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν ο ακροατής μας ο Γιώργος, πολύ τακτικός συνομιλητής εδώ στο ακροατήριο, μου γράφει: Νίκο, το σπίτι μου κάηκε ολοσχερός το 2009 επί Παπανδρέου τότε και δεν είχα απολύτως καμία μέρημνα. Είναι η δική του ιστορία. Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος αναφέρεται στο 9, έτσι, γι' αυτό λέω ότι από χρονιά σε χρονιά τα ίδια συνεχίζονται. Το 9 λοιπόν ο Γιώργος έχασε σπίτι, δεν αποζημιώθηκε. Ο Παναγιώτης το 2023 μας λέει για τη Στιμάγκα Κορινθίας, όπου τότε ο Υπουργός Κικίλιας μας μίλησε για άμεσες αποζημιώσεις. Από τότε έως τώρα δεν έχει δοθεί για αγροτικές αποζημιώσεις ούτε ένα ευρώ, αναφέρει ο Παναγιώτης. Και η Ελένη Βίχου βάζει τη δική της άποψη στο ακροατήριο και ρωτάει: θα αποζημιωθούν από τους φόρους όλων και τα αυθαίρετα και τα ανασφάλιστα κτίρια και επιχειρήσεις? Η ιδιοκτησία έχει υποχρεώσεις, γράφει η Ελένη. Επιβραβεύονται και όσοι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν πληρώνουν υποχρεώσεις αυτές εδώ και δεκαετίες και ζητούν από τον κρατικό κορβανά, αναφέρει η Ελένη την άποψή της. Πάντως, αναφέρομαι στο μήνυμα της Ελένης, αυτό που είδαμε μεταξύ άλλων στα δικαιολογητικά, πρέπει και μέσω ε9 να αποδείξει ο άλλος την ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει και την νομιμότητα της ιδιοκτησίας και των τετραγωνικών και ούτω καθεξής. Οπότε σε σχέση με τα αυθαίρετα δεν νομίζω να περιλαμβάνονται στις αποζημιώσεις αυτές. Όσον αφορά την υποχρέωση ασφάλισης, υπάρχει και το κίνητρο για μειωμένο έμφυα στα κτίρια που ασφαλίζονται. Και εννοείται, νομίζω, ότι εμπίπτει στην κοινή λογική ότι πρέπει να ασφαλίζουμε τα κτίρια και τις περιουσίες μας, διότι η κρατική αρρωγή και αλληλεγγύη των υπολείπων είναι σε ένα ύψος, αυτή που μπορεί να είναι και αυτά τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η πολιτεία. Από την άλλη όμως είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ασφαλιστική, να έχεις ένα συμβόλαιο και από εκεί να μπορείς να απαιτήσεις την αποζημίωσή σου στο ύψος όπου έχει εκτιμηθεί. Οπότε τα κρατάμε και αυτά για το δημόσιο διάλογο. Πάμε τώρα και στον κύριο Παπαϊωάννου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή να δούμε και τα της υγείας μας. Είναι καρδιολόγος ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, διότι είχαμε και δημοσιεύματα αλλά και πολλοί από εσάς γιατρέ έχετε αναφερθεί στο θέμα της ρήπανσης, της επιπτώσης των πυρκαγιών αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών στο καρδιαγγειακό σύστημα και τι πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, στις ακροάτριες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αθρίσο. Βλέπουμε ότι η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή, αλλά και οι πυρκαγιές, οι καύσονες, οτιδήποτε μπορεί να είναι διαφορετικό και να προκαλεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα, προκαλεί μεγάλα προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό και κατ' επέκταση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές οι πυρκαγιές που είναι ανεξέλεγκτες, κρατούν ημέρες, έχουμε μια μεγάλη αύξηση της τάξης 10-40% στα οξέα στεφανιά σύνδρομα, δηλαδή σε εμφράγματα, σε προβλήματα με στιθάνχη στους ασθενείς. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία για καρδιακή ανεπάρκεια και επίσης μεγάλη αύξηση σε αρυθμίες και εγκεφαλικά. Επίσης παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στην αρτηριακή υπέρταση, διότι ενεργοποιείται το συμπαθητικό σύστημα, δημιουργείται σπασμός στα αγγεία, με αποτέλεσμα να αποσυντονίζονται οι ασθενείς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, αλλά και υγιείς ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε, σαν πρόληψη ή σαν έτσι συμβουλή, τι θα λέγατε σε συνανθρώπους, συμπολίτες μας που ακούνε αυτήν την ώρα και ανήκουν στις ομάδες τις οποίες μόλις περιγράψατε?
1: Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αποφεύγεται η εξωτερική άσκηση, η εξωτερική δραστηριότητα, αλλά και να μην κάνουν κολύμβηση όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ αυξημένη και όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά. Να παραμένουν σε κλειστούς χώρους που αερίζονται καλά. Αν χρειάζεται να μετακινούνται ή υπάρχει χώρος που υπάρχει συνωστισμός, αλλά και γενικότερα είναι κλειστός χώρος που δεν υπάρχει καλός αρισμός, να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας. Αυτή, αν θυμάστε από COVID που λέγαμε FFP2 N95, πρέπει και επιβάλλεται να έχουν καλή ενυδάτωση, και να τονίσω ότι εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, δηλαδή προκάρδιο άλογος, δύσπνοια, ευνίδια, βλέπουν ότι δεν αισθάνονται καλά και υπάρχει μια έντονη δυσφορία, να μεταβούν στο νοσοκομείο ή στην πλησιέστερη μονάδα υγείας, διότι όπως καταλαβαίνετε όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστούν τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση του προβλήματος.
0: Εκτός από την καρδιά μας πάντως πρέπει να προσέχουμε και τους πνεύμονές μας, διότι σε περιοχές όπου υπάρχει μεικτή δραστηριότητα, διάβαζα και τις σχετικές πληροφορίες, δηλαδή δεν είναι μόνο δάσος, υπάρχουν και άλλου είδους δραστηριότητες, υπάρχουν κτίρια για παράδειγμα ή αποθήκες και όπου καίγονται υλικά τα οποία στη συνέχεια εκλείονται όλα αυτά στην ατμόσφαιρα, υπάρχει και ένα ζήτημα για τους πνεύμονες, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα η σπνοή αιωρημένων σωματιδίων, κυρίως PM2-5, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Να τονίσουμε ότι οι πνεύμονες και η καρδιά είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία και όταν επηρεάζεται το ένα επηρεάζεται και το άλλο. Σαφέστατα η αναπνευστική λειτουργία επηρεάζεται με όλα αυτά τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει δυσχέρεια, μειώνεται η κατανάλωση οξυγόνου, αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα να μην γίνεται καλά η λειτουργία της αναπνοής, να επηρεάζεται και να έχουμε έντονα και εδώ προβλήματα. Και ξαναλέω, το ένα σύστημα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, δηλαδή το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Οπότε θέλει συνολικά προσοχή αυτές τις ημέρες για τις εν λόγω περιοχές, αλλά μας δώσατε έτσι και κάποιες συμβουλές για τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις και
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Να έχουν επιπτώσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε σε κάθε περίπτωση για να έχουμε, έτσι, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Και γιατί είναι πάνω απ' όλα η πρόληψη, γιατρέ. Να μην παραλείπουμε φάρμακα, να μην παραλείπουμε στατίνες για παράδειγμα, γιατί είναι και οι μέρες τέτοιες όπου το ρίχνουμε και λίγο έξω. Θέλει στο φαγητό ίσως κάτι παραπάνω το βράδυ ή όπως επίσης ένα ποτό, αλλά όλα αυτά μπορεί να έχουν επιβαρύνσεις. Δηλαδή να μην ξεχνάμε και τη ρουτίνα που πρέπει να έχουμε σε σχέση με τις φαρμακευτικές αγωγές μας.
1: Όπου λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και παίρνω την ευκαιρία να πω ότι πρέπει και επιβάλλεται να έχουμε μικρά συχνά γεύματα, να έχουμε σωστή ενυδάτωση, σε καμία περίπτωση να μην φορτώνουμε το πεπτικό μας σύστημα, να αποφεύγουμε δραστηριότητα και κολύμπη όταν έχουμε γεμάτο στομάχι, δηλαδή μετά από γεύμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης μια πολύ, θα έλεγα, ιδιαίτερη παρατήρηση είναι να τροποποιούμε, αν επιβάλλεται και χρειάζεται, τη φαρμακευτική μας αγωγή, διότι το καλοκαίρι με την άδειλο αναπνοή, με την αγκιοδιαστολή μπορεί να πέφτει η αρτηριακή πίεση, να νιώθουμε έντονη κατάπτωση, καταβολή και να χρειαστεί να μειώσουμε κάποια αγωγή, ειδικά όσοι λαμβάνουν αντιπερτασικά φάρμακα και διουρητικά. Αυτά πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό, διότι όντως μια μικρή τροποποίηση μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την καθημερινότητά τους και να αισθάνονται πολύ καλύτερα. Στο άλλο που είπατε, όντως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έκθεση, στην ακτινοβολία, στον ήλιο και να μην ξεχνάμε να έχουμε σωστή ενυδάτωση.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Επίσης, μεγάλη καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, που για ακόμα μία ημέρα συντονίζεται εδώ στον Sky 100,3, σχολιάζει και ό,τι ακούγεται, θες από δημοσιογραφικό λόγο, θες από μουσική. Είναι ο Τάκης από το Λαγονίσι που μου γράφει τώρα, σε σχέση με το Latin τραγούδι που ακούγαμε νωρίτερα, δεν θυμάμαι πόσες δεκαετίες είχαν ακούσει αυτό το Latin που ξεκίνησε στις 10:34. Κυρία Κωνσταντίνα, αναφέρεται στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, βαθιά υπόκληση καλημέρα σας, γράφει ο Τάκης από το Λαγονίσι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για την ασφάλιση των σπιτιών και μου λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, έχω εξοχικό στο Αλεποχώρι και προσπαθούσα επί 2 χρόνια να το ασφαλίσω. Δεν το ασφαλίζει καμία εταιρεία με 1002 δικαιολογίες, στην ουσία γιατί είναι στην εξοχή και το θεωρούν υψηλού ρίσκου. Αγανάκτησα και παρετήθηκα. Πρέπει η πολιτεία, γράφει ο Αντώνης, να επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα σπίτια όπου και αν βρίσκονται. Μόνο έτσι και οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να τα ασφαλίσουν και το ασφάλιστρο θα είναι πολύ μικρό λόγω κλίμακας και ανταγωνισμού. Στο Βέλγιο, όπου ισχύει αυτή η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης δηλαδή των ακινήτων, πληρώνω λιγότερα από 10 ευρώ το μήνα και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γράφει ο ακροατής μας σε σχέση με αυτή την συζήτηση. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα του τουρισμού. Είναι και η περίοδος που διανύουμε και προσωπικά, αν θέλετε, έχω έτσι και μια ευαισθησία. Μου αρέσει αυτό το θέμα του τουρισμού κάθε φορά, της οικονομίας, της φιλοξενίας και εννοείται τα όσα φέρνει το συγκεκριμένος κλάδος της οικονομίας στη χώρα μας και είναι πολλά, μα πολλά τα λεφτά. Κώστα Δεριζιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Στο εξειδικευμένο ρεπορτάζ ο Κώστας Δεριζιώτης, εκδότης του Χρήμα και Τουρισμός, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον προορισμό των ιδιωτικών τζετ. Και μιλάμε τώρα για πελατεία υψηλών, έτσι, προδιαγραφών, να το πούμε έτσι. Και σας διάβαζα, Κώστα, για το top 3. Το top 3 παγκοσμίως είναι Μύκονος, Αμάλφι, στην Ιταλία και Γαλλική Ριβιέρα.
3: Ναι. Προφανώς είναι πολύ. Καταρχήν είναι πιο ευχάριστο θέμα ο τουρισμός και, πάση περιπτώσει, ακούγεται πιο ωραία στα αυτιά των ανθρώπων. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας αυτό. Σε μια χώρα που όλοι λένε το ένα στο μακρύ του, το άλλο στο κοντό του για την Μύκονο, τη Σαντορίνη και όποιον άλλο προορισμό δεν του αρέσει, τέλος πάντων, έρχεται μια κορυφαία αμερικάνικη εταιρεία που διαχειρίζεται Learjets. Τα τελευταία χρόνια εδώ στην μικρή Ελλάδα, στο χωριό των Γαλατών, δεν έχουμε δει ότι έχει υπάρξει μια τεράστια ανάπτυξη στο χώρο των ιδιωτικών τζετ. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα Learjet, όπως τα λένε, κάνοντας απίστευτα μεγάλους γύρους και πάρα πολλά ταξίδια. Έρχεται λοιπόν μια τέτοια εταιρεία από την Αμερική και λέει ότι οι Αμερικάνοι φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε όριο σε αυτού του είδους τα ταξίδια και μάλιστα λένε ότι οι 3 πρώτοι προορισμοί είναι στην Ευρώπη και είναι πρώτο το Αμάλφι, δεύτερη η Μύκονος και τρίτη η Γαλλική Ριβιέρα. Είναι πράγματι Μονακό, Κάνες κλπ. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα ταξίδια συνεισφέρουν πολύ σημαντικά την αύξηση της μέσης δαπάνης που είναι ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό. Και δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν, είτε μιλάμε για την Μύκονο, είτε μιλάμε για ένα μικρό χωριό, για ένα μικρό νησί, για την Αθήνα, για οπουδήποτε, πρωταγωνιστεί σε πείσμα των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
0: Ναι. Και καλό είναι να τονίσουμε ότι κάποιος που ακούει τώρα λέει, εντάξει παιδιά, μαζίζετε για τα Learjet, μιλάτε για πολύ λίγους και εκλεκτούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το η βασική επιδίωξη. Να έχεις ένα τουριστικό προϊόν που να έχει ένα τέτοιο εύρος προσφοράς που να σε πηγαίνει από τα Learjet μέχρι τον μαζικό τουρισμό που θα σου έρθει, δεν ξέρω τι, από έναν tour operator στην Πολωνία, δεν ξέρω πού, στη Λευκορωσία, ακριβώς, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι, μα υπάρχει τουριστικό προϊόν για κάθε βαλάντιο, υπάρχει περιοχή της χώρας για κάθε γούστο και υπάρχουν επιχειρήσεις που απευθύνονται από τον πελάτη των 20, 30, 50 ευρώ την ημέρα μέχρι τον πελάτη των πολλών χιλιάδων ευρώ την ημέρα. Και αυτό είναι και η ποικιλία, αυτό είναι και ο ελληνικός τουρισμός.
0: Έτσι.
3: Αν ήταν όλα blogs και πουλούσαν όλοι το ίδιο πράγμα, θα μιλούσαμε για σοβιετικού τύπου διακοπές και όχι για μια ελεύθερη μεσογειακή αγορά. Σημειωτέων δε, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι η Μεσόγειος είναι ο πιο προβλημένος και ειδικός προορισμός στον κόσμο, έτσι.
0: Ναι. Και όχι άδικα, θα πει κανείς. Τώρα, με το νέο χωροταξικό, τι γίνεται? Γιατί το βλέπω πάει από μέρα σε μέρα. Έχουμε συζητήσει και κατά το παρελθόν για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που αναμένει ο κλάδος να δει πώς τελικά θα αποτυπωθεί αυτός ο σχεδιασμός, το χωροταξικό. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
3: Είναι θέμα, μπορεί και σήμερα, το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον αυτό λένε. Και είναι θέμα του επισπεύδοντος Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος δηλαδή, να βγάλει την κοινή υπουργική απόφαση. Δύο σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχουν συντελεστεί. Το ένα είναι ότι δεν θα επιβληθεί ένα ακόμη τέλος, αυτό το περίφημο πράσινο τέλος, που θα έρχονταν να προσθεθεί στα όνουκα στην αριθμό άλλα τέλη που επιβαρύνουν και τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική τουριστική επιχείρηση. Και το δεύτερο είναι ότι παραμένει μεν το όριο, το οριζόντιο όριο των κλινών ανάλογα με την έκταση κάθε νησιού, πλην όμως δίνουν τη δυνατότητα της παραπέρα ανέγερσης, εν πάση περιπτώσει, κλινών, με μια αναλογία 6 κλίνες ανά επιπλέον στρέμμα, πάνω από τις 100, και μέχρι όριο 350 κλινών, δηλαδή ως εκεί θα σταματάει όσα στρέμματα και αν έχεις. Οπότε για κάθε επιπλέον στρέμμα, σε κάθε επιπλέον στρέμμα, θα μπορεί η επιχείρηση να προσθέτει 6 κλίνες. Και μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό αυτό το χωροταξικό για το οποίο έχουν αντιδράσει οι πάντες θα γίνει πράξη, θα εφαρμοστεί, θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα μπλέξει για μια ακόμη φορά, γιατί θυμίζω ότι είναι μερικές δεκαετίες πίσω όλη αυτή η ιστορία που έχει κολλήσει επανειλημμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Αν λοιπόν θα λειτουργήσει ή αν θα δούμε μια επανάληψη του ίδιου έργου στον Δεζαβού.
0: Για να δούμε τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί και εννοείται θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και κλείνοντας, Κώστα, να πάμε λίγο και στα ζητήματα που αφορούν τις πυρκαγιές. Είδαμε εμπροκειμένως στην Πάρο να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς σε έναν χώρο έξω από τον οριοθετημένο Χιτά, όπου εκεί είχαν αναποθέσει διάφορα. Μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και γυαλιά που με τον ήλιο, τέλος πάντων, υπήρξε η ανάφλεξη και στη συνέχεια αυτή η καταστροφή που παρακολουθήσαμε στην Πάρο εν μέσω κορύφωσης τη σεζόν, έτσι μιλάμε τώρα για αρχές Αυγούστου, το νησί γεμάτο με πάρα πολλούς επισκέπτες, και την ίδια ώρα να έχουμε αυτό το ζήτημα των υποδομών που έρχεται και επανέρχεται και προκειμένου μπορεί να εξελιχθεί και πάρα πολύ επικίνδυνα.
3: Τώρα τι να σχολιάσει κανείς αυτό το θέμα? Δηλαδή πραγματικά μένεις άφωνος. Εσύ και εγώ, αν αφήσουμε το σπίτι μας ακαθάριστο ή το οικόπεδό μας ακαθάριστο ή κόψουμε τα χόρτα και τα αφήσουμε στον περίβολο, θα περάσει η πυρκαγιά, θα πάρει η αστυνομία και θα μας πάει μέσα. Εκεί στην Πάρο λοιπόν, σύμφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε θέλω να έχω αυτόν τον ρόλο, οι ίδιοι όμως οι συλληφθέντες είπαν, από όσο διάβασα τουλάχιστον, ότι δίπλα στον χώρο υγειών επιθαρχής απορριμμάτων λειτουργούσε μια παραφοβατερή στην οποία ο Δήμος παράταγε τέτοιου είδους πράγματα σαν αυτά που είπες, σύν τα κλαδιά που είχαν καθαρίσει οι διάφοροι τα οικόπεδά τους. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε λοιπόν εκεί να έχει περάσει η τοπική αστυνομία για να πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Και δεν καταλαβαίνω. Ο δήμαρχος δηλαδή για ποια δουλειά είναι? Τι ακριβώς κάνει ο δήμαρχος? Και μάλιστα ένας δήμαρχος ο οποίος, σύμφωνα με όσα διατρανώνει η δεξιά και αριστερά ο ίδιος, έχει φοβερές περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Και δεν θέλει να χτιστεί τίποτα στο νησί του, δεν θέλει να γίνει τίποτα στο νησί του, αλλά δεν φροντίζει τα του οίκου του. Δεν φροντίζει τα αυτονόητα να μαζέψει τα σκουπίδια ή να μην τα έχει σε ένα σημείο που είναι επικίνδυνο και να συμβεί η καταστροφή που συνέβη. Χρειάζεται σχόλιο, δηλαδή πραγματικά. Και τον είδαμε βέβαια και με ένα ύφος που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να διαβάζει σαν νοτοκιού μια δήλωση που θύμιζε λίγο Βασιλάκη Καρύλα. Δηλαδή, ο δήμαρχος γι' αυτό είναι, για να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αν δεν μπορεί να την κάνει, είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορεί τελικά να έχουν όλοι ευθύνες οι ιδιώτες να τρέχουν να κάνουν τα πάντα και η τοπική αυτοδιοίκηση να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό μας το λένε και οι πολίτες, ακροατές, τηλεθεατές, ότι η ατομική ευθύνη δεν πρέπει να περιορίζεται σε καμία περίπτωση στα φυσικά πρόσωπα. Ε. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνει σε όλους. Και εκεί όπου διαπιστώνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άλλος ενεργεί κατά τρόπο εντελώς ασίδωτο και σε επικίνδυνο βαθμό και εγκληματικό για το περιβάλλον βαθμό, που μπορεί να προκαλέσει καταστροφή, να απειλήσει ανθρώπινες ζωές και ούτω καθεξής, θα πρέπει αντιστοίχως να υπάρχουν και κυρώσεις. Οπότε αυτό πρέπει να διευρύνεται και να απλώνεται το ζήτημα, έτσι ώστε όλοι από ένα σημείο και μετά να λειτουργούν και διαφορετικά, να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Αλλά όπως και αν το κάνεις, το ότι έχουμε ακόμα χωματερές, Κώστα, γιατί τώρα μιλάμε για την ανάφλεξη μιας χωματερής, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποδεχθεί το γεγονός ότι έχουμε χωματερή. Δηλαδή, το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, εδώ κι αν είναι πονεμένη ιστορία για τη χώρα, έτσι δεν είναι?
3: Η αλήθεια είναι ότι στο Νότιο Αιγαίο συγκεκριμένα, επειδή το παρακολουθώ, ο ενιαίος φορέας, αυτός ο Φώθησα που έχουν κάνει προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε αυτό το πεδίο, έχει κάνει πολύ σπουδαία και σημαντική δουλειά. Η Κώστα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είχε καν χώρο. Ο χώρος που είχε ήταν εκτός προδιαγραφών. Τα απόβλητα καταλήγαν στον υδροφόρο ορίζοντα. Ήταν μια φρικτή κατάσταση. Μπήκε λοιπόν ο Φώφισσα, το έφτιαξε. Γενικά έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για τον επίσημο χώρο υγειονομικής σταθής. Μιλάμε για ένα παραμάγαζο σε εισαγωγικά που είχαν στήσει παραδίπλα. Και πετάγανε Ιούλιο και Αύγουστο μήνα με αυτές τις θερμοκρασίες. Κλαδιά και γυαλιά. Μα είναι δυνατόν?
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Δεριζιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε και το χώρο ταξικό, να δούμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις του κλάδου. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί έχει να κάνει ούτως ή άλλως με την τουριστική ικανότητα, μάλλον την ξενοδοχειακή ικανότητα και υποδομή στη χώρα. Θα τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Σε φιλοξενήσουμε και πάλι.
3: Ο τρόπος, Νίκο, που επενδύουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που στηρίζει την ελληνική κοινωνία, έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς θα είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία μετά από 10, 15, 20 χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Όταν
0: έτσι
3: λοιπόν ακριβώς δεν μπορούμε να επενδύσουμε σήμερα, σε 10, 15, 20 χρόνια να μην νιώθουμε έκπληξη εάν τα ελληνικά ξενοδοχεία και γενικά ο ελληνικός τουρισμός έχει απαξιωθεί.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστας Δεριζιώτης, κυρίες και κύριοι, με ρεπορτάζ από το χώρο του τουρισμού. Πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Αμέσως μετά, 11 και 10 και πάλι εδώ.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Μόδια κλιμάκια. Στις πληγήσεις περιοχές από την φωτιά στο Πόρτο Γερεμενό θα μεταβεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΖΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονται μέχρι εχθές το πρωί οι πληγήσεις από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ξεκινούν από σήμερα 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια στο sky.gr. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Στην απάντησή της, η κυρία Κάγια Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου. Θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία υποφελούς σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Συνελήφθη χθες στην Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονος ημεδαπός για επεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονος μετέφερε με το γιόταχη αυτοκίνητο τον 29χρονο έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά αντικείμενά του. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημένα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Σε βάρος 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στα δικαστήρια της Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Συνελήφθη 25χρονος πατέρας ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από ενέργεια μέσα της Frontex και διασώθησαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νοτίως της Κρήτης. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ακόμη και εντός της ημέρας, για τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News ότι τα στενά ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία από τις αρχές του Ιουλίου, ενώ χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολιστήσεων που οφείλονται στις καταρακτώδεις βροχές της περίοδου των μουσώνων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσουπή.
11: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας σε αυτή τη δεύτερη ώρα που μπήκαμε της πρωινής μας συνάντησης εδώ από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Νωρίτερα τα λέμε και στη τηλεόραση καθημερινά 6 με 10 παρα 10 το πρωί εδώ στην τηλεόραση. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα πάμε μαζί τα πρωινά. Και εννοείται αμέσως μετά έχουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση 10 με 12 αυτήν την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το ωράριο, αλλάζει ο προγραμματισμός. Θα είμαστε μία ώρα μαζί, 10 με 11 αμέσως μετά την τηλεόραση. Απέναντι μου Νότης Παπαγιαννάκος παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Δήμητρης Γιαννήρης παραμένει επίσης ακούραστος εκεί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, στην αρχισυνταξία και το συντονισμό της εκπομπής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Και όπως με ενημερώνει τώρα ο Δημήτρης Γιαννήρης, έχουμε καθυστερήσει στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως και τη λεωφόρο Αλίμου, και όλα αυτά εξαιτίας ενός τροχαίου αλλά και έργων που είναι σε εξέλιξη. Οπότε να το έχετε αυτό κατά νου στις μετακινήσεις σας. Είπαμε και νωρίτερα ότι μέρα με τη μέρα μειώνονται τα αυτοκίνητα, μειώνονται οι μετακινήσεις, μεταφέρονται μάλλον και πηγαίνουν στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα και όπου αλλού κάποιος θέλει για να πάει να περάσει κάποιες ημέρες διακοπών. Οπότε δεν είναι πολλά τα προβλήματα στο λεκανοπέδιο, αλλά αυτή την ώρα υπάρχει ένα ζήτημα στην παραλιακή και μας το μετέφερε πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Τώρα στα δικά σας μηνύματα ανταποδίδω καλημέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα πολύ ωραία σας λόγια. Η κυρία Ρεγκίνα Καπετανάκη, δεν έχουμε γνωριστεί, δεν τα έχουμε πει ποτέ από κοντά, αλλά τα λέμε χρόνια τώρα μέσω μηνυμάτων. Η κυρία Καπετανάκη με τα δικά της μηνύματα στο skyradio.gr και εννοείται αναπτύσσουμε αυτόν τον διάλογο έχοντας οικοδομήσει αυτή τη σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ο Βαγγέλης σχολιάζει, λέει τη δική του άποψη για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Τον ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που παραμένει παρά τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει, αλλά παραμένει συντονισμένος και ακούει προσεκτικά όλα όσα λέω εγώ πίσω από το μικρόφωνο. Να σε καλά, αγαπητέ Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι και αν πιστεύεις, εννοείται ότι είμαστε εδώ για να τα λέμε. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Κατσάρα. Θα το φροντίσουμε και αυτό. Θα το λαμβάνουμε υπόψη και το δικό σας σχόλιο στη κυρία Κατσάρα, όπως επίσης καλημέρα και στο Μάριο. Συζητούσαμε νωρίτερα σχετικά με τις χωματερές και τη διαχείριση του σχοιτά, τη διαχείριση των σκουπιδιών, και μου γράφει ακριβώς τα ίδια παιδιά και στη Μύσηρο. Ο δήμαρχος, ο οποίος είναι και φυσικός στο επάγγελμα, τόσα χρόνια πάλευε να μετατρέψει το νησί σε γεωπάρκο της UNESCO και παρόλα αυτά έχει ο ίδιος δύο διαφορετικούς χιτάδες για τους οποίους έχει καταδικαστεί το νησί πάρα πολλές φορές και πληρώνει πρόστιμα για την ύπαρξή τους. Είναι ένα θέμα αυτό για τις τοπικές αρχές, για την αυτοδιοίκηση. Το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μια πονεμένη ιστορία για τη χώρα, για τις τοπικές κοινωνίες. Και που ο ένας αυτήν την υπόθεση των σκουπιδιών θέλει να τη μεταφέρει στον άλλον, αλλά στο τέλος της ημέρας με τα σκουπίδια κάτι πρέπει να γίνεται, κάπου πρέπει να πηγαίνουν και εννοείται πάνω απ' όλα ότι πρέπει να υπάρχει διαχείριση, διότι τα σκουπίδια και η ορθή διαχείρισή τους παράγουν και φέρνουν και χρήμα, έτσι, αρκεί αυτό να γίνεται. Τώρα απέχουμε πολύ από τις πρακτικές που...
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM,
0: Instagram και στο TikTok και στο Facebook, που μέσω αυτών των μηνυμάτων και μέσω αυτής της κινητοποίησης ήρθε ως αποτέλεσμα και αυτή η μαζική είσοδος, παύλα έφοδος 70.000 μεταναστών στην περιοχή της Θέουτα. Την ίδια ώρα για το θέμα αυτό η Αθήνα ακολουθεί μια σκληρή γραμμή και μάλιστα η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως αυτή που είδαμε στη Θέουτα, σε ανάλογες περιπτώσεις να υπάρχει και μια διαδικασία αναστολής χορήγησης ασύλου, έτσι ώστε να προστατεύεται στο μέγιστο δυνατό και η εσωτερική ασφάλεια μέσω τέτοιων ενεργειών, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το Σέγγεν. που το Σέγγεν, η συνθήκη Σέγγεν είναι από τις, κατά την άποψή μου, από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, των εμπορευμάτων είναι μια τεράστια κατάκτηση, οπότε βλέπουμε ότι με αφορμή κρίσης όπως στη Θέουτα μπορούν να τεθούν ένα αμφιβόλο ή τουλάχιστον να υπάρξει μια πάρα πολύ έντονη κριτική αλλά και ματέωση εφαρμογής της συγκεκριμένης συνθήκης. Πάμε στον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και παρακολουθεί στενά τα θέματα αυτά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση στην Καθημερινή για τα ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης?
4: Το 2020 στον Εύρο είχαμε μια τέτοιου τύπου υβριδική επίθεση. Είχαμε λίγο καιρό μετά στα σύνορα της Λευκορωσίας με τις Βαλτικές Δημοκρατίες και τώρα το είχαμε στην περιοχή της Θέουτας, του θύλακα της Θέουτας που βρίσκεται στην Αφρική. Γιατί λέμε υβριδικός πόλεμος? Διότι δεν είναι κλασική μορφή του πολέμου, αλλά η κινητοποίηση που απαιτείται από πλευράς εκείνου που δέχεται την επίθεση είναι αντίστοιχη με αυτή του πολέμου. Ας θυμηθούμε τι έγινε στον Εύρο το 2020.
0: Ναι.
4: Είχε κινητοποιηθεί όλος ο στρατός. Έγινε επιστράτευση της πολιτοφυλακής των επιστράτων. Ήτανε όλη η αστυνομία εκεί πέρα, αλλά δεν είχε υπάρξει επίθεση από τουρκικής πλευράς. Δεν ήταν δηλαδή κλασική επίθεση. Προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τους έστελνε το τουρκικό κράτος.
0: Οργανωμένα, έτσι, θυμόμαστε τις εικόνες τότε, την συρροή μαζικά.
4: Εκεί ήταν πιο χαρακτηριστική οργάνωση, διότι είχαμε τα εξής στοιχεία. Στοιχείο πρώτο, εστάλει σε όλους τους μετανάστες που βρίσκονταν στην Ανατολική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, SMS στα κινητά τους, έχουν ανοίξει τα σύνορα της Ευρώπης από τη μεριά της Ελλάδας. Προσέξτε, όχι από τη μεριά της Βουλγαρίας, γιατί η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό.
4: Από τη μεριά της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
4: Μετά, πολλοί Δήμοι έβαλαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τον κόσμο στα σύνορα. Τρίτον, όταν έφτασαν στα σύνορα, οι αστυνομικές αρχές της Τουρκίας τους διευκόλυναν να φτάσουν

0: Ανθρώπους.
1: Πόσους νομίζετε ότι θα περνάγανε στην Ελλάδα εκείνο το τρίμερο αν δεν τους σταματούσαν? Εγώ υπολογίζω με βάση τα στοιχεία θα ήταν 40 με 50.000 που θα περνάνε. Πράγμα το οποίο γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε υβριδική επίθεση. Προσέξτε τι κοινωνικές συνέπειες θα είχε και πολιτικές συνέπειες. Η κυβέρνηση, η οποία το 2020 είχε μόλις εκλεγεί, με σημαία να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό που είχε καταρρεύσει με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα βρισκόταν με 40.000 ανθρώπους που θα είχαν μπει παρανόμως μέσα στη χώρα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Εγώ σας λέω ότι η κυβέρνηση θα κινδυνεύει να πέσει. Το μήνυμα που θα περνούσε στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν: κοίτα, η Τουρκία με 40-50.000 άτομα ρίχνει μια κυβέρνηση σε ευρωπαϊκή χώρα. Έχει άλλα 5 εκατομμύρια. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε την Τουρκία δίνοντάς της λεφτά για να μην μας το στείλει. Όλα αυτά έσπασαν στον Εύρο το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα αυτό που δεν κατόρθωσε να κάνει η Ισπανία στη Θεούτα.
0: Ακριβώς. Να έρθουμε τώρα στο σήμερα και προκειμένου για την Ισπανία. Ήταν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου που διέρευσε αυτή η επιστολή των 22 ηγετών αναφορικά με τις πολιτικές Σάντσεφ. Ορίστε,
1: αν
0: παρακαλώ.
1: Μπορώ να το πάω λίγο πιο πίσω, να βρω ομοιότητες.
0: Ναι.
1: Είχαμε μαζική αποστολή SMS και μηνυμάτων ότι έχουν ανοίξει τα σύνορα προς την Ισπανία.
0: Μπράβο.
1: Δεύτερον,
0: και θα νομιμοποιηθούν όσοι μπαίνουν.
1: Ναι, το δεύτερο είναι ότι όσοι μπαίνουν θα νομιμοποιηθούν όπως νομιμοποιήθηκαν οι 500.000 που είχε ανακοινώσει ο Σάντσεφ πριν μερικές ημέρες. Και το τρίτο ήταν ότι με απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου, όσοι μπαίνουν δια θαλάσσης δεν μπορείς να τους απελάσεις. Οπότε αυτό προκάλεσε τη μαζική ροή, συν μια περίεργη στάση των Μαροκινών αρχών, οι οποίες όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι στη συνέχεια αποδέχτηκαν όλους όσους είχαν μπει στη Θεούτα πίσω.
0: Πλην 2.000 που από ό,τι μαθαίνουμε παραμένουν. Στη Θεούτα. Από τους 72 γύρισαν οι 70.000. Αλλά αυτό που έλεγα πριν, κύριε καθηγητά, είναι ότι ενώ αρχικά είχαμε ένα κλίμα με τον Σάντσεθ στη γωνία, χθες η Ευρώπη έκανε πάλι το θαύμα της, να το πω έτσι, και πλέον μπήκαμε σε μια εντελώς διαφορετική ρητορική, όπου εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τέλος πάντων, και ότι από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε το ζήτημα της συνθήκης Σέγγεν, πώς θα την περιφρουρήσουμε, αλλά και το ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου, χωρίς όμως να έχουν την Ισπανία στη γωνία. Τουλάχιστον εγώ αυτό διέκρινα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει τα μηνύματά της και μετά εκφράζει την αλληλεγγύη της. Είναι κανόνας αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ότι βλέπουν με μισό μάτι αυτό που έκανε ο Σάντσεθ με την νομιμοποίηση των τουλάχιστον 500.000 μεταναστών, το βλέπουν.
0: Ο ίδιος πάντως λέει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για ισπανόφωνο πληθυσμό από τη Λατινική Αμερική, έτσι, που θα ενισχύσει και το δημογραφικό στη χώρα και για τις θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής.
1: Όπως λέγαμε χθες μιλώντας στο τηλέφωνο κ. Ανδρίτσο, είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση με πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, εάν εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε μισό εκατομμύριο άτομα τα οποία μιλούσαν ελληνικά, ήταν ορθόδοξοι και κατ' ουσίαν ήταν μέτοχοι του ιδίου πολιτισμού με εμάς, θα τους βλέπαμε εντελώς διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε κάποιον που έρχεται από το Μαρόκο ή από την Αλγερία. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι από τη Λατινική και την Νότια Αμερική, είναι ισπανόφωνοι, είναι καθολικοί, εύκολα ενσωματώνονται στην κοινωνία γιατί είναι φορείς πάνω κάτω του ιδίου πολιτισμού. Βέβαια, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Κοντά σε αυτούς που είναι στην τριπτική πλειοψηφία, νομιμοποιούνται και δεκάδες χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι δεν είναι ισπανόφωνοι, είναι άλλοι. Και εκεί βασίστηκαν τα SMS τα οποία εστάλησαν μαζικά.
0: Μάλιστα, από τα δίκτυα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική θέση, κύριε Συρίγο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκληρή γραμμή της Αθήνας, διότι, όπως λέγατε και εσείς νωρίτερα, έχουμε υποφέρει πολλά ως πύλη εισόδου της Ευρώπης και την πολύπαθη περίοδο του 2015, τότε με τη διαδικασία ανοιχτών συνόρων, λιάζονται, εξαφανίζονται και ούτω καθεξής. Οπότε, σήμερα η Αθήνα βρίσκεται, προφανέστατα, η Ελλάδα, βρισκόμαστε προφανέστατα σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με εκείνη την περίοδο, και αυτό θέλουμε να διαφυλάξουμε.

0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω από τη γραμμή που ακολουθήσαμε χθες.
1: Στην το ότι ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι λόγω γεωγραφίας 4 είναι οι χώρες που δέχονται τον κύριο όγκο μεταναστών. Είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και ως ένα βαθμό η Κύπρος, η οποία δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών για τον πληθυσμό της, αλλά όχι για τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επειδή δεν έχει εδαφική συνέχεια, δηλαδή μπορεί να περπατήσεις από την Κύπρο να περάσεις άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτό δεν είναι, δεν προκαλεί, δεν έχει έλξει Κύπρος. Παρ' όλα αυτά οι αριθμοί που πάνε στην Κύπρο είναι πολύ υψηλοί. Κατ' ουσίαν όμως θα συνεχίσουμε να είμαστε μία από τις 3 βασικές χώρες υποδοχής. Και γι' αυτό το λόγο η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή όταν ξαφνικά εμφανιστούν μαζικές ροές, να μπορεί αυτομάτως να γίνεται μια γρήγορη διαδικασία στην οποία να στέλνονται πίσω εκείνοι που κατά τεκμήριο δεν έχουν σχέση με άσυλο, χωρίς να ακολουθείται η κανονική διαδικασία της εξετάσεως αναπερίπτωση, προκειμένου να περάσει το μήνυμα ότι δεν είμαστε μαγνήτης για να έρθετε.
0: Ναι. Αυτός ο διαχωρισμός κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει? Γιατί βλέπουμε σε διαφορετικές περιπτώσεις να έχουμε από τη μία οικογένειες, από την άλλη να έχουμε ασυνόδευτα και από την άλλη να έχουμε προφίλ νεαρών ανδρών, έτσι, που να εισέρχονται επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και εδώ μπαίνουν πάντοτε και ζητήματα που αφορούν και υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν πολλές φορές και το παρελθόν, αλλά μου λέγανε πρόσφατα, φτάνουμε μέχρι και το σημείο, φτάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με αυτό να σκανάρουν, να ακτινογραφούν και τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε ενδεχομένως να δουν αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός με κάτι που μπορεί να συνιστά απειλή για τη συνέχεια.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ χαρακτηριστικό το περιστατικό το οποίο έγινε χθες στη Θέουτα. Ένα 12χρονο αγοράκι παρακαλούσε έναν αστυνομικό να μην το απελάσει. Στα χαρτιά, το 12χρονο αγοράκι είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ασυνόδευτος ανήλικος. Δηλαδή δεν είναι με την οικογένειά του, είναι μόνος του. Αλλά όταν βλέπεις τη σκηνή, πρέπει να σκέφτεσαι, είναι ασυνόδευτος ανήλικος. Είναι ένα 12χρονο αγόρι που εκλυπαρεί έναν αστυνομικό να μην το στείλει πίσω.
0: Το είδαμε αυτό το πλάνο, ναι, όντως.
1: Ήταν συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Με παρέμβαση ανώτερου αξιωματικού, τελικώς το παιδάκι έμεινε στη Θέουτα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι εύκολες καταστάσεις.
0: Καθόλου.
1: Πρέπει όμως πρωτίστως να προφυλάξεις την κοινωνική ειρήνη και την ηρεμία για να μπορείς να προσφέρεις άσυλο σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Διότι εκείνο που βλέπουμε είναι η εργαλειοποίηση της διαδικασίας ασύλου. Αυτό που πήγε να κάνει ο Ερντογάν το 2020 και ίσως έγινε τώρα στη Θέουτα ήταν να εκμεταλλευτεί τις διατάξεις περί ασύλου προκειμένου να διαλύσει το σύστημα ασύλου. Στη Θέουτα η επιστροφή όλων αυτών των 70.000 στο Μαρόκο τυπικώς δεν ήταν νόμιμη. Έγινε όμως για να προστατευτεί ακριβώς η ίδια αυτή η ουσία της διαδικασίας ασύλου. Από τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Και αυτό ζήτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και κατά επέκταση συνθήκη Σέγγεν, έτσι. Γιατί είναι η μεγάλη μας κατάκτηση. Και το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Συρίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντοτε χαρά μου, ειλικρινά το λέω, να
1: συνομιλούμε
0: μαζί. Ναι. Γιατί δίνουμε και αυτές τις πτυχές, νομίζω, στο δημόσιο λόγο που πρέπει να ακούγονται και εννοείται να προκαλείται ο αντίστοιχος προβληματισμός, συμφωνώντας, διαφωνώντας, αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία που πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από σήμερα ξεκινά στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Παρών ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτεται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα υποβάλλονται αιτήσεις όσων έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της συνάντησής μας εδώ από τον Sky 100,3. Και πριν συνεχίσουμε, έχω να σας πω εκ μέρους της Big Win ότι παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά. Στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο bigwincares.gr.

0: και με ελληνικό κλασικό ρεπερτόριο, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη έτσι στιγμή να σας υπενθυμίσω και την μεγάλη συναυλία, μια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το μεγάλο μας ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Ασάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Μια μοναδική βραδιά 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για πολύ καλό σκοπό, όπως κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που ξεκινάμε μαζί τη σεζόν, ξεκινάμε μαζί τη χρονιά μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου. 14 Σεπτεμβρίου εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr, όπως επίσης πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Να σας πω επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Βάλτε το στην ατζέντα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά, να ακούσουμε και τι νεότερο υπάρχει, διότι έχουμε εξελίξεις και βλέπω εδώ, κύριε Παραδιά, στο σχετικό δελτίο τύπου που εκδώσατε χθες, την ικανοποίηση που εκφράζεται για τον νόμο Χατζηδάκη και τη λύτρωση, όπως τη χαρακτηρίζεται, για χιλιάδες ιδιοκτήτες που συνιστά η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους. Όντως, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση που θα έλεγα ότι ανακουφίζει και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία να χρωστάνε, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορούν να κάνουν και διαχείριση ακινήτων. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Πρόκειται για μία από τις 14 ρυθμίσεις του νόμου Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, που πέρασε πριν από δύο μήνες περίπου από τη Βουλή, δύο-τρεις μήνες από τη Βουλή, λύνοντας διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και 4-5 θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένα από αυτά ενεργοποιήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με μια απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, η οποία θέτει σε λειτουργία μια καινούρια διαδικασία που επιτρέπει σε ένα μεγάλο αριθμό σπιτιών που είναι κατεσχημένα από το δημόσιο για χρέη να μπορούν να πουληθούν τελικά, χωρίς το δημόσιο να αξιώνει να πάρει αυτό όλα τα χρήματα από την πώληση, να τα πάρει όλα. Οπότε εκ του λόγου αυτού δεν γινόταν και η πώληση. Και οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι ούτε ο ιδιοκτήτης μπορούσε να λυτρωθεί από ένα μέρος του χρέους του, ούτε το δημόσιο να σπράξει απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Απολύτως τίποτα, διότι αυτό δεν γινόταν τίποτα. Και βέβαια αυτό
0: οπότε
1: ήταν
0: είχαμε ένα αδιέξοδο.
1: Αδιέξοδο ακριβώς. Ήταν αδιέξοδο και για το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή η προσφορά σπιτιών για νοικιασμα είναι μειωμένη για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πιο κοινός είναι η παλαιότητα. Ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός είναι η φορολογική επιβάρηση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός είναι ότι το πιστοδοτικό φερεγγιότητας δεν μπαίνει σε λειτουργία στις μισθώσεις των κατοικιών τους, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν με πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη και ταχύτητα να νοικιάζουν τα σπίτια τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν πάνω στους επαγγελματίες μεταξύ τους. Ένας από τους λόγους λοιπόν είναι και της απελευθέρωσης σπιτιών, είναι και αυτή η καινούργια ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία όταν κάποιος έχει βρει ένα αγοραστή για το ακίνητό του, το οποίο είναι κατεσχημένο, ζητάει από την ΑΔΕ την άδεια να μπορέσει να το πουλήσει και γίνεται ένας υπολογισμός του ποιο κομμάτι του τιμήματος, του ενός πραγματικού τιμήματος, όχι ενός ψεύτικου τιμήματος για να κοροϊδεύσουμε το δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% και το ποσοστό του θα κυμαίνεται ανάλογα με την μέχρι τότε στάση του κάθε χρεώστη απέναντι στο δημόσιο, πόσο δηλαδή συνεργάσιμος ήταν ή πόσο αρνητικός ήταν, ούτως ώστε να μπορέσει να πουληθεί το ακίνητο αυτό, να το πάρει κάποιος ο οποίος να στεγάσει την οικογένειά του αν πρόκειται για κατοικία, ταυτόχρονα όμως να μειωθεί το χρέος που έχει προς το δημόσιο συγκεκριμένος οφειλέτης και το δημόσιο να πάρει χρήματα. Γιατί ως τώρα το δημόσιο δεν έπαιρνε, το τονίζουμε και πάλι, απολύτως τίποτα.
0: Επίσης, το ακίνητο, γιατί διαβάζω το δελτίο τύπου που εκδώσατε και το σημειώνω αυτό, το ακίνητο, με συγχωρείτε, να πουληθεί σε δίκαιη τιμή.
1: Ακριβώς. Ναι, σε πραγματική τιμή. Σε τιμή ειλικρινή και όχι σε τιμή μούφα, δηλαδή ένα ακίνητο πουλήθηκε 100.000, να λέμε παραμύθια ότι το πουλήσαμε 10 και να πάρει το δημόσιο τα 10 και εμείς να πάρουμε τα 90. Όχι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έτσι, δεν πάει να το κοροϊδέψει το δημόσιο, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από την αντικειμενική αξία. Εάν είναι μέσα εντός 5 ετία η κατάσχεση, πάει με την τιμή της κατάσχεσης. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια γύρω από αυτό όλο, κανείς να μην προσπαθεί να κοροϊδέψει κάποιον.
0: Για να μπορεί να λειτουργήσει ούτως ή άλλως.
1: Να μπορεί να λειτουργήσει, ακριβώς.
0: Αργά ή γρήγορα, σε μια τέτοια περίπτωση, έτσι όπως μας την περιγράφετε, έτσι όπου δεν υπάρχει ειλικρίνεια γύρω από αυτό και όπου είναι μια πλασματική έτσι κατάσταση, αργά ή γρήγορα αυτά φαίνονται. Έτσι.
1: Όχι, μα δεν θα μπορεί να γίνει το συμβόλαιο εάν το τίμημα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, με την αντικειμενική αξία. Δεν μπορεί να είναι ένα ακίνητο, αν η εμπορική του αξία είναι 100.000 ή η αντικειμενική του είναι 90, εσύ να προσπαθείς να πείσεις τη φορολογική διοίκηση ότι το πουλάς 10. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει. Η διάταξη το προβλέπει ρητά. Ότι πρέπει να είναι σε τιμή η οποία να είναι πραγματική. Δηλαδή να έχει σχέση με την πραγματικότητα, με την αγορά, δεν μπορεί να είναι μια τιμή μούφα. Επίσης, κάτι άλλο είναι το εξής. Είναι ότι αν κάποιος έχει κατασκευμένο ένα ακίνητό του, για πρώτη φορά του δίνεται το δικαίωμα να ζητήσει από το δημόσιο η κατάσχεση να πάει σε ένα άλλο ακίνητό του και να απελευθερωθεί το ακίνητο εκείνο για το οποίο έχει βρεθεί αγοραστής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε στην περίπτωση αυτή πάλι το δημόσιο θα πάρει ένα μέρος του τιμήματος, πάλι θα κάνει τη δουλειά του ο ιδιοκτήτης και για το υπόλοιπο της οφειλής η κατάσχεση θα μεταβιβαστεί στο άλλο ακίνητο, πάλι το δημόσιο δεν θα χάσει τα δικαιώματά του. Αυτές οι ρυθμίσεις που είναι αυτονόητες όπως τις κουβεντιάζουμε τώρα δεν υπήρχαν πριν από τον νόμο Χατζηδάκη. Αυτό θέλω να επισημάνω, έτσι δηλαδή. Όλο και περισσότερη λογική πρέπει να μπαίνει στις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες. Γιατί ο παραλογισμός έχει περισσέψει με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο αυτό που έχουμε, δεκάδες, χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες ακίνητα εκτός αγοράς μισθώσεων και εκτός αγοράς πωλήσεων για διάφορους και πάρα πολλούς λόγους. Είμαστε η χώρα που έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια άδεια και τους ενοικιαστές θα ψάχνουν να βρουν. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να ισοφαρίσουμε γιατί το να κατασκευάσεις νέες οικοδομές και με σημερινές προδιαγραφές είναι κάτι πανάκριβο.
0: Οπότε έτσι, τώρα ερχόμαστε στο σκέλος της ανακαίνησης, κύριε Παραγιά.
1: Και εδώ
0: στο πρόγραμμα ανακαινίζω. Βλέπω πάλι από την Πομιδά δελτίο τύπου, γιατί τα παρακολουθείτε στενά αυτά τα θέματα. Και εκεί υπάρχει μία διαπίστωση ότι για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας το 90% των αιτήσεων υπαγωγής
1: είναι ιδιοκατοικούμενες.
0: Μάλιστα, και μόλις το 10% αφορά κλειστά ακίνητα, κλειστά σπίτια.
1: Και εκεί εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ανοίξει, να μην υπάρχουν τόσες προϋποθέσεις που να αποκλείουν τα ακίνητα. Και θα σας αναδείξω μια προϋπόθεση αποκλεισμού των ακινήτων, η οποία δεν υπάρχει μέσα στον νόμο, αλλά υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα. Λέει ο νόμος ότι πρέπει να είναι 2-3 χρόνια, να θυμάμαι πόσο λέει ακριβώς, το ακίνητο αυτό κλειστό. Προσέξτε, η γενική αρχή του δικαίου σε τέτοια θέματα όπως είναι η χρησικτησία κτλ. Είναι ότι σε αυτά όλα υπολογίζεται ο χρόνος των δικαιοπαρόχων στην όποια νομοθετική ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν απαιτεί ο νόμος, όπως επίσης και στην τριετή φορολογική απαλλαγή, να είναι ένα σπίτι 3 χρόνια κλειστό, αν εγώ το αγόρασα πριν από ένα χρόνο και αυτός που μου το πούλησε το είχε αυτός άλλα 2 χρόνια κλειστά, ο νόμος επιβάλλεται να μου συνυπολογίσει και τα 2 χρόνια του προηγουμένου. 2 εκείνος και ένα εγώ 3, είμαστε νόμιμοι. Έρχεται τώρα εδώ η πραγματικότητα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Της ανάρτησής σου στο χρηματολόγιο δεν είσαι ιδιοκτήτης των τρίτων. Έτσι λοιπόν, ένας ωραίος κόσμος πετιέται έξω χωρίς αυτό να το προβλέπει ο νόμος, από την αδυναμία, από την αδιαφορία, από την αβελτηρία, από την, που δεν ξέρω και εγώ πώς να το πει κανείς, αυτών που χειρίζονται τα ηλεκτρονικά, οι οποίοι θα μπορούσαν και θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να συλλιπονογίζουν και τον χρόνο των δικαιοπαρόχων. Είτε είναι για την υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε είναι για την υπαγωγή στην τριετή φορολογική απαλλαγή. Ένα σωρό κόσμος, μέλη μας διαμαρτύρονται ότι ενώ έχουν ένα σπίτι από γονική παροχή που το έχει ο πατέρας τους 5 χρόνια κλειστό, έτσι, και αυτοί το αγόρασαν, τους το μεταβίβασαν πριν από ένα χρόνο, ότι δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που ήταν ο δικαιοπάροχος. Αυτό είναι ένα τεράστιο φάουλ, ένα τεράστιο νομικό σφάλμα. Ο χρόνος των δικαιοπαρόχων πρέπει να υπολογίζεται σε οτιδήποτε αφορά την ιδιωτική εκείνη την περιουσία.
0: Ναι. Άλλο από θέμα, εκεί και πέρα βεβαίως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα ακριβώς. Των φορολογικών συντελεστών.
1: Το φορολογικό συντελεστό που
0: το πιστοποιητικό φερεγγιότητα.
1: Το πιστοποιητικό φερεγγιότητα, το οποίο λέει μπορεί να λειτουργήσει, λέει, αλλά θα λειτουργήσει για άλλους. Δηλαδή θα φτιάξει το πιστοποιητικό φερεγγιότητα, θα το δώσουμε στις τράπεζες που ήδη είναι εξοπλισμένες ως τα δόντια με αστακή, ξέρουν τα πάντα για σένα, τι νούμερο παπούτσι φοράς όταν εσύ του ζητήσεις 3.000 καταναλωτικό δάνειο. Αλλά εσύ που καλείσαι να εμπιστευτείς την περιουσία σου, το διαμέρισμά σου, το σπίτι σου, το μαγαζί σου που κάνει 200.000 ευρώ, 300-400, να μην ξέρεις απολύτως τίποτα για τον υποψήφιο ενοικιαστή που σου παρουσιάζεται το πουθενά και σου λέει: κοίταξε με τι ωραίος που είμαι και τι φερέγγιος, έτσι, και μπαίνει μέσα και δεν ξέρεις αν έχεις πέσει στον επαγγελματία μη ενοικιαστή, στον επαγγελματία όχι ενοικιαστή, ψεύτο ενοικιαστή, ο οποίος εμφανίζεται με τη λεωτή του ενοικιαστή και με το εξαρχής σχέδιο να μπει μέσα στην περιουσία σου, να μην σου πληρώσει απολύτως τίποτα, να ξεχειμονιάσει τζάμπα και ζυγεία του κορόιδου με όλους τους λογαριασμούς, όλα τα κοινόχρηστα να πληρωθούν στο τέλος από εσένα, εκτός ότι δεν θα εισπράξεις κανένα ενίκιο. Έτσι, και, αυτά και λοιπόν επίσης, όλα. Και μετά απορούμε γιατί ο κόσμος δεν νοικιάζει τα σπίτια.
0: Ναι, ναι. Και επίσης ένα άλλο θέμα που μπαίνει σταθερά σε αυτή τη συζήτηση είναι τελικά με τη γραφειοκρατία. Διότι υπάρχει μία επιδίωξη, υπάρχει μία προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά ενίοτε, και το βλέπετε αυτό και στην καθημερινότητα, το βλέπουμε όλοι κύριε Παραδιά, ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία από την έγχαρτη παίρνει τη μορφή της ψηφιακής.
1: Ηλεκτρονικής, έτσι ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, στα προγράμματα αυτά δυστυχώς έχουμε όχι απλώς τη γραφειοκρατία, έχουμε την αποθέωση της γραφειοκρατίας. Έχουμε την αποθέωση της γραφειοκρατίας. Πέραν του ότι και η φορολογική συμμόρφωση η ίδια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι από την ώρα που θα πας στο μάστορα και του πεις εγώ μάστορα θέλω τιμολόγιο, η τιμή θα είναι άλλη και θα προκαταβάλεις και το ΦΠΑ και όλα αυτά τα σχετικά, η γραφειοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα. Και είναι ανίκητη, όπως ξέρετε, σύμφωνα με τα τσιτάτα που κυκλοφορούν, αυτή και η βλακεία είναι ανίκητες. Δυστυχώς, δηλαδή, και εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα, γιατί ο πολίτης ξεκινάει. Έτσι, βεβαίως, ένας ανασταλτικός παράγοντας, το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι το κόστος για την ανακαίνιση ενός σπιτιού για να γίνει σύγχρονο ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, δεν φτάνουν τα 240 ευρώ συν το ΦΠΑ που είναι τα 300. Έτσι, θες τουλάχιστον τα διπλάσια, και αν θες και ενεργειακή αναβάθμιση, θα φτάσεις ακόμη και τα 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτός που θα μπει στο πρόγραμμα αυτό να έχει λεφτά στη τσέπη του για να μπορέσει να περάσει απέναντι όταν τελειώσει. Αλλά αυτό όμως, με την ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων, πετάει έξω από το πρόγραμμα ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο έχει σαν στόχο το πρόγραμμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Τώρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα για αυτές τις πλασματικές συναλλαγές που μπορεί κάποιος να κάνει, να λέμε τώρα να πουλάει το ακίνητο, αυτό που λέγαμε πριν για τις κατασχέσεις και για την άρση, να πουλάει ο άλλος το ακίνητο σε ένα 10 που λέει ο λόγος και να λέει
1: αντί για 100,
0: αντί για 100, λέει εδώ πέρα ο Κώστας, και γιατί ο ακροατής μας, και γιατί αν λέει κάποιος ότι το πουλάει 10, δεν λέει το κράτος ωραία, στο αγοράζω εγώ 12, ώστε να κερδίζει το κράτος τα υπόλοιπα 80 και να βάζουν μυαλό και υπονηρή.
1: Για το κράτος δεν είναι αγοραστής ακινήτων. Έχει ήδη τόσα ακίνητα και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και δεν έχει νόημα να διεκδικεί τις περιουσίες του κόσμου μέσα από τα κτηματολόγια και μέσα από τις δασικούς χάρτες κτλ. Διότι ήδη τα ακίνητα αυτά που έχει δεν έχει καμία δυνατότητα να τα διαχειριστεί. Αλίμονο το κράτος να πάει να αγοράζει και άλλα ακίνητα.
0: Ναι, αυτή πάντως είναι μια μεγάλη πληγή, έτσι, που και την αναφέρατε και τώρα, κύριε Παραδιά. Αυτά τα ακίνητα, αυτά τα, που πολλές φορές αναρωτιέσαι, περνάς απ' έξω και βλέπεις ένα κτίσμα και είναι είναι στα κακά του χάλια κλπ. Και ένας θεός ξέρει το ιστορικό πίσω από αυτό το ακίνητο. Τι έχει γίνει, πού έχει δεσμευθεί, από ποιον έχει δεσμευθεί, ποια είναι τα διέξοδα, κληρονομικά πολλές φορές, ζητήματα τραπεζών,
1: δημοσίου. Στα κληρονομικά πρέπει να σας πω ότι έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από την πολιτική ηγεσία, με το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο λύνει αρκετά τέτοια θέματα. Και επειδή ήδη έχει συσταθεί επιτροπή για την σύνταξη ενός κώδικα ιδιοκτησίας, ενός κώδικα συνιδιοκτησίας, από επιφανείς πανεπιστημιακούς εκπροσώπους των διαφορών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και η Πομιδά, όπου συμμετέχω και εγώ ως μέλος της επιτροπής αυτής, πιστεύω ότι και εκεί θα μπορέσουμε να λύσουμε θέματα που αφορούν μπλοκαρισμένα ακίνητα, που αφορούν υπερβολικά δικαιώματα μιας πολύ μικρής μειοψηφίας να μπλοκάρει τα πάντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει. Θέλοντας πάρα πολλά θέματα τα οποία επί 100 χρόνια δεν τα έχει αγγίξει κανένας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε λύσεις σε πάρα πολλά αυτά τα θέματα. Είναι κρίμα και μια χώρα σαν τη δική μας, ενώ έχει ένα τεράστιο κτηριακό δυναμικό, αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να στεγάσει τον κόσμο το δικό της υπό συνθήκες απόλυτα ομαλής λειτουργία της αγοράς.
0: Ναι. Όπως επίσης και ακίνητα τα οποία βλέπουμε, κτίσματα τα οποία να είναι
1: παρατημένα
0: στη μοίρα του. Ξέρετε, επειδή κάθε μέρα ανεβοκατεβαίνω τον Κηφισό.
1: Και βλέπετε το ίδιο θέμα.
0: Είναι ένα κτίσμα. Είναι ένα κτίσμα. Εκεί στην έξοδο, όπως κατεβαίνεις και βγαίνεις για Περιστέρι. Και είναι ένα πενταόροφο, οχταόροφο. Ότι είναι top, το έχουν καλύψει και με κάτι μουσαμάδες τώρα μπροστά. Είναι ένα θέαμα, το βλέπεις.
1: Κάθε τέτοιο κτίριο.
0: Είναι τριτοκοσμικό. Σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Έχει την ιστορία του κάθε τέτοιο κτίριο.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Παραδιά. Σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή θα το είχαν σουλουπώσει κάπως απ' έξω να μην φαίνεται αυτό το χάλι, ή πολύ απλά θα το είχαν κατεδαφίσει. Σε αυτή τη χώρα χτίζουμε αλλά δεν κατεδαφίζουμε. Όταν κάτι δεν χρειάζεται ή έχει υποστεί ζημιά ή είναι ανεπίκαιρο ή οτιδήποτε άλλο, και βλέπεις κτίρια να χάσκουν. Ή να σας πω άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Στη Νέα Ιωνία, εκεί που ήταν η έδρα του 2004, έτσι, και τώρα στεγάζονται τα κεντρικά τράπεζες, ακριβώς απέναντι είναι ένα τεράστιο κτίσμα. Τεράστιο.
1: Παρατημένο.
0: Το μόνο που έχει απάνω τώρα είναι κάτι συνθήματα, κάτι επιγραφές, κάτι.
1: Κάθε τέτοιο κτίριο έχει από πίσω του μια θλιβερή ιστορία που αφορά είτε το ίδιο το κτίριο είτε αφορά τους ιδιοκτήτες του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτά όλα. Και αυτό όλο βεβαίως θίγει και το περιβάλλον, θίγει την εικόνα της πόλης, θίγει τα πάντα.
0: Το ζήτημα είναι ότι σε άλλες χώρες τις βρίσκουν τις λύσεις. Εμείς ακόμα τις αναζητούμε και είμαστε ακόμα στα γρανάζια εμπλεγμένοι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα τις βρίσκουμε μία-μία. Γιατί είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι μόνο ένα.
0: Μακάρι.
1: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Αδρίστο, γιατί παρακολουθείτε τα δελτία τύπου της Πομιδά,
0: φανατικά.
1: Με τα οποία παρεμβαίνουμε και θέτουμε θέματα, και ευτυχώς σε πάρα πολλά από τα θέματα αυτά υπάρχουν δίκο άοτα. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τώρα, μεθαύριο, να ανακοινωθεί, ας πούμε, ότι αυτό που ζητάμε εμείς, κάθε σπίτι που είναι εκτός αγοράς και νοικιάζεται σε κύρια κατοικία, να πάρει 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Όχι απαραίτητο να είναι κλειστό. Να είναι ιδιοκατοικούμενο που έφυγε ο ιδιοκτήτης. Να το έχει παραχωρήσει στη μάνα του, ξέρω εγώ, και η μάνα του δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Να το αγόρασε μόλις. Να το τελείωσε μόλις. Mm. Να το ανακαίνισε μόλις. Μόλις να το βγάλει 3 χρόνια στην αγορά. Όπως επίσης θα χαρούμε και πάρα πολύ το αίτημά μας να εξομοιωθεί η φορολογία στο νέο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων που νομοθέτησε για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια σχεδόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή τη σύμβαση που κάνει ένας πατέρας με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, ποια θα είναι η τύχη της περιουσίας μετά θάνατον, αυτό να φορολογηθεί με το φορολόγητο των 800.000 της γονικής παροχής, αν πρόκειται για τα παιδιά, και όχι με το φορολόγητο της κληρονομίας που είναι 150, γιατί διαφορετικά ο θεσμός αυτός ο καινούργιος των κληρονομικών συμβάσεων θα πάει άπατος εάν δεν συνδυαστεί με το αφορολόγητο της γονικής παροχής. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό μέτρο.
0: Το
1: πολύ
0: σημειώνουμε και
1: κοινωνικό
0: αυτό.
1: Μέτρο, να βγει ο Πρωθυπουργός να το πει ότι δηλαδή ό,τι είναι για τη γονική παροχή θα είναι και για την κληρονομική σύμβαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραδιά. Να είστε καλά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο πάμε να πάρουμε και λίγο αέρα, οξυγόνο, καθαρό. Πάμε στο Γαρδίκι, στη Φθιώτιδα. Εκεί να συναντήσουμε τον Γιάννη Βασιλείου, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στο Γαρδίκι. Κύριε Βασιλείου, είσαστε και πρόεδρος, μάλλον αυτό το είπα, πρόεδρος τοπικής κοινότητας, αλλά και επαγγελματίας στον τουρισμό. Να μας πείτε λίγο, γιατί λέμε για τα νησιά, λέμε για τα παιδινά, να δούμε και τα ορεινά. Έχουν κίνηση, έχετε κίνηση, έχετε επισκέπτες. Γεια σας.
4: Γεια σας, καλημέρα κύριε Ανδρέση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, φυσικά, υπάρχουν και οι διακοπές στα βουνά και το καλοκαίρι. Ήδη η κίνηση εδώ στα χωριά μας, στο Γαρδίκελα και στα περίχωρα έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Τα σπίτια έχουν ανοίξει όπως κάθε χρόνο. Τα παιδιά, οι παππούδες ανεβαίνουν, βλέπεις ζωντάνια στους δρόμους πλέον. Και ευελπιστούμε να έχουμε έτσι ένα ωραίο καλοκαίρι, ήσυχο, ξέγνιαστο, οι ντόπιοι και οι επισκέπτες να χτίσουν όμορφες στιγμές και εμείς να είμαστε εδώ να τους εξυπηρετούμε και βλέποντας το χωριό τους καθαρό, προσεγμένο, αλλά και προσφέροντάς τους ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο αναψυκτικό, ένα χυμό, να κάνουν και αυτή τις... τις διακοπές τους καλύτερες, πιο ευχάριστες.
0: Γιατί εκτός από το απέραντο γαλάζιο, το λέμε αυτό, υπάρχει και η Ελλάδα του απέραντου πράσινου. Οπότε είναι και μια Ελλάδα που τη θέλουμε και την απολαμβάνουμε. Και επειδή είπατε και ότι έρχονται οι επισκέπτες και ζωντανεύουν και πάλι τα χωριά, είναι ένα από τα ζητήματα επίσης που έχουμε. Και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε και πιο αναλυτικά μαζί, κύριε Βασιλείου, αυτό της ερήμωσης της Υπαίθρου. Διότι Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο γεμίζουν τα χωριά, το ζήτημα είναι τι συμβαίνει τις άλλες μέρες του χρόνου και εκεί τα πράγματα δεν είναι έτσι, λιγοστεύει πολύ ο πληθυσμός.
4: Ισχύει αυτό, δυστυχώς εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ στα χωριά μας, σε όλα τα ορεινά χωριά, είναι ότι κάθε σπίτι, κάθε παππούς που φεύγει από τη ζωή, εκτός ότι κλείνει ένα βιβλίο, μια ιστορία, κλείνουν και οι πόρτες του σπιτιού και είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση, ειδικά το χειμώνα, για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Καταλάβατε, γιατί όταν ήταν οι παππούδες, ερχόντουσαν τα παιδιά, βρίσκαν ζεστό το σπίτι, βρίσκαν στρωμένα τα κρεβάτια τους, το φαγητό τους, ήταν πιο εύκολο και για αυτούς. Τώρα το να έρθουν για μία μέρα στην ουσία, να ζεστάνουν το σπίτι, να μείνουν και να ξαναφύγουν, είναι κουραστικό και πλέον δυστυχώς σιγά σιγά δεν γίνεται αυτό και έτσι οδηγούμαστε στην ερήμωση.
0: Είναι αυτό που λέμε στα ορεινά, ότι προκαλεί θλίψη όταν σταματά να καπνίζει το τζάκι.
4: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς εδώ προσπαθούμε να στεκόμαστε αρρωγοί εδώ, εμείς οι λίγοι οι μόνιμοι κάτοικοι, να προσέχουμε το χωριό μας, γιατί δυστυχώς βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες αυτά που περνάει η χώρα μας με τις πυρκαγιές. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να έχουμε καθαρούς δρόμους, προσβάσιμους δασικούς δρόμους για τυχόν φωτιές. Και να σας πω και ακόμη και τώρα που είναι κάποια αρκετή νεολαία πλέον στο χωριά μας και είναι οι ξενύχτιδες του χωριού, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Έχουμε συνεννοηθεί ότι αφού είναι εκεί και κάνουν τις βόλτες τους στα δρομάκια, στις πλατείες του χωριού, έχουν και το νου τους γύρω-γύρω τα μάτια τους, μην τυχόν
0: Μπράβο.
4: Δουν κάποια φωτιά, κάποια έτσι, να έχουμε μια πρόληψη τέλος πάντων και να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Κύριε Βασιλείου.
4: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Ανδρίθο, και σας περιμένουμε στα ορεινά μας, στα χωριά μας.
0: Καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς σε όλους εκεί στο Γαρδίκι, στη Φθιώτιδα. Είναι πολλοί οι φίλοι και τόπος καταγωγής της γιαγιάς. Να τα λέμε και αυτά, το Γαρδίκι στη Φθιώτιδα. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς αυτήν την επικοινωνία, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιο θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ενώ ήλιος στην πλατεία κίνησε και φασαρία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

0: Το εθνικό θηρίο με στη
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: θα πρέπει να περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η νεκροψία, η νεκροτομή, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια τραυματισμού.
1: Είναι δυνατόν 2-3 χρόνια να λείπει κάποιος από συγγενείς και να μην τον έχει αναζητήσει ένας από τους συγγενείς, από τους γείτονες, από τους φίλους?
2: Να συντονιστούν για το μεταναστευτικό. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι, συναγερμός και για νέα απόπειρα εισβολής μεταναστών σε ισπανικό έδαφος, η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα.
3: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί προσωρινά να αναστέλει η χώρα η οποία δέχεται υβριδική απειλή τις αιτήσεις εξέτασης ασύλου και να μπορεί να επιστρέφει άμεσα πίσω στους παρανόμους.
2: Προφυλακίστηκε ο άντρας που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη γυναίκα, την εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Τη γνωρίζετε την υπόθεση, πήγε στο σπίτι του, εκεί υπήρξε μια συμπλοκή της γυναίκας αυτής με το ζευγάρι που μένει στο σπίτι. Παραμένει ωστόσο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα γεγονότα.
4: Πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, διότι εδώ εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, άρα ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας, αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση. Άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
2: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έχει δεχθεί τον θανάσιμο τραυματισμό. Και με το ένα μάτι στις εξελίξεις και με το άλλο στην απάτη οι επιτίδοι, μόλις είδαν πως άρχισε η αστυνομία να στέλνει κλήσεις από κάμερες, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, στέλνουν και εκείνοι SMS. Τι πρέπει να προσέξετε?
5: Όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας ασφυκτικές προθεσμίες εντός 24 ωρών, όταν βλέπουμε μία πίεση, όταν βλέπουμε ένα σύνδεσμο που δεν λέει, λέει γενικά η ελληνική αστυνομία ή η τροχέα.
6: Τι λέει το μήνυμα της αστυνομίας?
5: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
2: Κανείς δεν σας στέλνει SMS όπου υπάρχει σύνδεσμος. Σας στέλνουν μια ειδοποίηση, πρέπει να μπείτε στο GAV στην θηρίδα σας για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία, Πέρσης Αμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μια είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές. Αλλά η είδηση που μας έδωσε Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμα είναι συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από όσο πληροφορούμαστε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα drone, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι drone, και μάλιστα drone το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία, η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο drone λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ.
2: Το ουκρανικό αμέσως είναι πολεμικό ή εκτελεί
7: μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό, επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος, επίσης μεταγωγικό, κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και οι ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση των drone.
2: Ναι. Άρα, drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
7: Στην ανατολική Γερμανία. Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί.
2: Θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
7: Θέλει
2: βοήθεια στην Ουκρανία.
7: Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία είναι μαζί.
2: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια, λέω, έτσι, Δήμητρα.
7: Πάντως, αυτή τη στιγμή διαβάζω στην ιστοσελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίδων. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο drone, όπως λένε, που σημαίνει ότι ήταν ένα drone το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο.
2: Αποστόλη, για μια συγκεκριμένη
7: αποστολή. Φαίνεται ακριβώς. Φαίνεται ότι και η γερμανική αστυνομία πλέον επιβεβαιώνει με εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνει σε αυτές τις εφημερίδες ότι πράγματι περιείχε τόσο τον πυροκροτή όσο και εκρηκτική ύλη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα, τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
6: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, θα είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς πάρουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή, άνοιξε τώρα πυρκαγιά, 52 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, όμως σιγά σιγά επεκτείνεται. Υπάρχει μια ελπίδα, αν καταφέρουν να μπορέσουν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια και τα εναέρια, γιατί πετούν αυτή τη στιγμή και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα 3 πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
2: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές, Πρόπερση είχαμε εκεί.
6: Πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη μηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
2: Μάλιστα.
6: Πλησίων το αεροδρόμιο.
2: Αντιλαμβάνεστε, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε λίγο.
6: Ναι, εδώ είμαστε.
2: Ωραία. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και δημοσιογράφος του, η Βιβί Γκίκα, μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές. Βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βίβη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν οι κόποι μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πόρτο Γερμανού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτικοί. Mm-hmm. Μας λένε ότι είμαστε
2: επιφυλακτικοί γιατί
8: θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
2: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
8: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με διαφορές μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
2: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
8: Δεν είναι σε εξέλιξη, ναι, η διαδικασία ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
2: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βίβη?
8: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
2: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
8: Τα είδα, εγώ, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
2: Ολοσχερώς, μάλιστα.
8: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασα έξω από ένα σπίτι, ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλντόζα να τον κρεμίσει γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
2: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.
9: Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπίτι κάει και ολοσχερός. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας. Μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια.
10: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά.
11: Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
10: Στον Ερμή 91,8.
11: Ερμής. 91,8.
10: Ακούς. Καλοκαίρι.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
14: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
15: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
2: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Talk Voice, ήταν στο Μέγκα.
16: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους δύο σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
2: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημίες αυτές στα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
17: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
2: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημιές. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
18: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
2: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού. Και όχι μόνο, νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
19: Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό, όπου συναντήθηκε και συνομιλήσε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες, να σου θυμίσω, ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προς ώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτιρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμενό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο κ. Γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμενό, ο οποίος και αυτός προέβησε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κ. Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά, την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και, όπως σημείωσε, ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
2: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το Πασόκ, για το Πασόκ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Πώς να το πω, δεν είχε εχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
19: Υπήρξαν επιχειρήματα, αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, τα καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το Πασόκ στο λόγο του, αφού όμως βρεθεί πρώτα στους κατοίκους.
2: Όχι με ρητορική όξυνσης, όχι με ρητορική έντασης, όχι με τοξικότητα. Δηλαδή και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
19: Ναι, θα σου πω ότι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ

0: Βλάκη από εκεί από τα Καμένα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσποινα Βλεπάκη. Οπότε Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
1: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης?
2: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ήταν και το νόημα, το μήνυμα της Διευπουργικής Σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου να ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην Διευπουργική Σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
0: Ωραία. Γιάννη, πριν φύγεις, πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει μία, δεν είναι στο πεδίο αυτό που συζητάμε για τις πυρκαγιές, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική.
3: Και για την οποία μόλις ενημερωθήκαμε, Σπύρο, στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετέχου στην εταιρεία

0: που τρέχει αυτό το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία εγγυάται, θα μπορούσαμε να πούμε,
1: έχεις απόλυτο δίκιο,
0: την ολοκλήρωση αυτού του έργου έναντι απειλών που έχουν διατυπωθεί ανά διαστήματα και ανά περιόδους από την Τουρκία για την περαίωση των εργασιών.
1: Η γαλλική ήταν εταιρεία, η Nexans, η οποία είχε το έργο στην, το κατασκευαστικό. Μπαίνει τώρα ένας γαλλικός κολοσσός, ξέχωρα από το θέμα της εθνικότητας, ότι είναι Γάλλοι, και η παρουσία της Γαλλίας με τις συμφωνίες που είχε συνάψει και με την Ελλάδα, η αμυντική συμφωνία, αλλά και τελευταία με την Κύπρο, η συμφωνία για λιμενισμό πολεμικού ναυτικού των Γάλλων και άλλες συνεργασίες στα αμυντικά. Οπότε έρχεται η Γαλλία τώρα να δέσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναλαμβάνει ένας κολοσσός που φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι εάν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνει το έργο, ένας τέτοιος κολοσσός δεν δίνει τα λεφτά του για να μπει.
0: Και από πίσω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εγγύηση του γαλλικού κράτους.
1: Είναι όλο το πακέτο δηλαδή, το οποίο δείχνει ότι στο έργο αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξει στο πεδίο, θέλω να πω.
0: Στο πεδίο, γιατί το λες πολύ σωστά, γιατί θα υπογραφεί και τριμερή συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI, δηλαδή του Great Sea Interconnector, που κάνει το έργο, και της Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
1: Είναι, αλλάζει το τοπίο, νομίζω, αυτό που μόλις ανέφερες, η είδηση που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης είναι. Θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Γιώργος Καραμετζόγλου για την πυρκαγιά στο Κορόπι.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Στην ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Όπως δηλαδή αρχίσαμε, ο Γιώργος μας είχε ενημερώσει για μια πυρκαγιά στο Κοροπή. Για να δούμε την εξέλιξή της, Γιώργο.
3: Η πληροφόρηση που έχουμε τώρα είναι ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, κυρίως οι 63, οι 52 πυροσβέστες.
2: Επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει ακούσει, να πούμε τα στοιχεία.
3: Υπάρχει μια φωτιά η οποία ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από 2 το μεσημέρι. Είμαστε στη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, στην περιοχή Δρίγκια, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί να είναι σε ετοιμότητα, γιατί έχουμε μια μεικτή περιοχή με βιομηχανίες, επιχειρήσεις, αλλά και κατοικίες. Και υπήρχε μήνυμα πριν από λίγα λεπτά το 112 στους κατοίκους και σε όσους εργάζονται εκεί, να είναι σε ετοιμότητα. Και έχει ξεκινήσει και από αέρος και από το έδαφος να γίνεται η κατάσβηση της πυρκαγιάς. Με 63 πυροσβέστες τώρα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει ελπίδα ότι θα το καταφέρουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σήμερα στην Αττική, κατηγορία 4. Θα είμαστε και αύριο, θα πούμε αναλυτικά και σε λίγο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Οπότε με τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε, τον Γιώργο, να μας πει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Κοροπή. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα, να δούμε 2-3 άλλα συμβάντα, τα οποία ένα τουλάχιστον από αυτά έχει προκαλέσει με αίσθηση. Αναφέρομαι στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη, όπως το ακούτε, σε ένα καταψύκτη, είναι ένας 55χρονος, για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, του 90χρονου. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την τουλάχιστον έτσι περίεργη υπόθεση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία, να σου πω, έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο Μηθράς, όλη τη Λακωνία. Γιατί δεν είναι γνωστή η οικογένεια στην περιοχή, με τον τουρισμό να ασχολείται αρκετά χρόνια. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πληροφορίες ότι από κατοίκους της περιοχής, ότι είχαν να δουν αρκετά χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το πιο συγκεκριμένα, τον 90χρονο άνδρα. Έγινε η έρευνα, πήραν καταθέσεις οι αστυνομικοί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαν μπλακεί με την υπόθεση. Και έρχεσα λοιπόν στον 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
2: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην Αθήνα?
4: Είναι σε άλλη περιοχή, στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός της να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, οι υποψίες φούντωσαν, οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα ότι αρχικά τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύκτη εκεί, όπου τον είχε, όπως ο ίδιος είπε, για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Να σου πω, Σπύρο, ότι μαθαίνω στους αστυνομικούς ότι το παλιό ξενοδοχείο, το οποίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό, υπήρχαν σηματοπλέγματα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα σε αυτό, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου του, ώστε προφανώς να ελέγχει.
2: Είχε τον πατέρα του στο καταψύκτη μέσα και είχε κάνει το ξενοδοχείο φρούριο.
4: Ακριβώς αυτό. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε, λίγο μετά τη μία, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Υπάρχει δικογραφία που σχηματίστηκε για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά της εκολούθησης και παραβίαση νομοθεσίας περιόπλων. Εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανόν σήμερα να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί, είναι να έρθει με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία, καταλαβαίνετε, έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
2: Ναι,
4: πιθανότητα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός ο 90χρονος κατέληξε.
2: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το ΠΑΣ, Χρήστο? Δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι εν ζωή? Όχι.
4: Όχι, έχει καταλήξει πριν από 7 χρόνια. και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του ήταν το αμεσοπλεγόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
2: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πως δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή λοιπόν, που της έλεγε
4: ο αδερφός. Της οποίας όπως η ίδια είπε ότι δεν της επέτρεπε τα τελευταία επέτρεπε να το πλησιάσει την περιοχή.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
5: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη?
2: Ναι, είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους, είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιαχμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
6: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη, γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
2: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ρόστι της εντοπίστηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της εισαγγελέας για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίξει στους πλήρους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Ότι ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια: δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του, ναι, το γεγονός ότι εκείνος άφησε τη τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης της δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Τεζάρης. Μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ρηχτεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγκα, θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
8: Αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο, ναι, και οι ποινές. από, σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και τη χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
2: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας, συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
9: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
2: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος σε αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
10: Αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
2: Θα αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμούς για Όλους. Το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν όπως είπες και εσύ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των οικοκυριού, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Mm-hmm. Οι αιτήσεις υποβάλλονται.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
11: gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάει σε κάποιο κέντρο και να κάνει και από εκεί την αίτηση, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων. Την ξεγέλασαν δηλαδή με τις γνωστές μεθόδους ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
12: Καθημέρι, ακόμη μια περίπτωση είναι μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένη 86 χρονών, στην Αιτώλη αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να τη πάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που τη παρέδωσε. Οι δράστες αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος ηλικιωμένη στην εφορία, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Οι ηλικιωμένοι τους ανέφερε πως δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε τη είπαν ότι αν έχει κάποια χρυσαφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορέσουμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων στους επιτίδους, τους δράστες που συνεχίζουν αυτό το έργο τους.
2: Και ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες, οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις, στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο, γιατί σε έχει πιάσει μια κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μια κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
13: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
14: Και τι θα λέει, ας πούμε.
13: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης.
14: Μάλιστα.
13: Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
2: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες, με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την Τροχέα, πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μία συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μία σελίδα στο Facebook, βλέπετε μία ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια. Αν δε, στο Sky βγήκε ο άνθρωπος.
15: Περιμέναμε και πώς και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτήνης της γιορτής.
16: Μπήκα
15: στο Facebook.
16: Μπήκατε στο Facebook.
15: Ένα πρωινό, όπως πάντα που ξυπνάμε. Είδα λοιπόν τίκες online.
16: Ωραία.
15: Δεν ήταν tickets.gr όπως είναι η επικοινωνική. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
16: Πόσα λεφτά πληρώσατε,
15: 140 ευρώ.
2: Και ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήριά του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του, χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίδιο σου το παιδί.
2: Όταν έχεις ένα παιδί 7 χρόνων,
17: είναι άπειρο. Ένα 7χρονο κοριτσάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε να περιπλανιέται επί της Εθνικής Αμήνης. Ευτυχώς περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα το αν δεν κλείδωσε ή πώς ακριβώς βγήκε το 7χρονο από το σπίτι, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρηση ανηλίκου. Το σημαντικό όμως αυτήν την περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι, ναι, που καταλαβαίνει, ναι, ότι ήταν επικίνδυνο που κυκλοφόρησε.
2: Σε κάθε περίπτωση, έχει απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους.
17: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία, η οποία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook, εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές τις χελώνες. Μάλιστα, στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες, οι οποίες δεν ήταν βαμμένες, και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4, οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδοπογία. Πλέον, λοιπόν, έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης αγριοζώων που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πώς βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ενώπιον στον κελέα.
2: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, και θα το ξαναπώ, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι ζωντανός οργανισμός του καβούκι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σιρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργύρος. Με ένα ανακοινωθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελόνι για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική εθνοσυνέλευση τώρα, που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του Κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας, στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Επιστροφή λοιπόν στο Φάληρο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
18: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό τη.
2: Σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο, νομίζω.
18: Ναι.
2: Δηλαδή, αν και Αύγουστο γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
18: Δεν ικανοποιήθηκαν. Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρο ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες στην συμπεριφορά τους.
2: Ρεβάνς.
18: Την Τρίτη που μας έρχεται, 8.30.
2: Τώρα, την προσεχή Τρίτη, μάλιστα, μάλιστα.
18: Απόψε, 9.30, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βούλγαρους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορή η Πράσινη. Α, πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
18: Αγγλία, έτσι. Premier League.
2: Α, Premier.
18: Ανέλικα στην Premier League και κινήθηκε για την απόκτηση του Τζολάκη.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Σταματέλος.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Λιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, να δούμε τα του καιρού. Καλώς ήρθες, Λιάνα. Θέλεις να αρχίσουμε, έχουμε μια φωτιά στο Κοροπή. Υπάρχει κάποιο που πρέπει να μας ανησυχήσει σε ό,τι αφορά τους ανέμους?
21: Σίγουρα μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε κατηγορία 4 σε Νέαγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο σε Αττική και Εύβοια. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ εκεί στα ανατολικά του νομού.
2: Δεν το λες και καλές συνθήκες για πυρόσβεση.
21: Σωστά, ναι. Και μάλιστα αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και τις απογευματινές ώρες και από το βράδυ περιμένουμε πλέον ασθένηση, όχι όμως πολύ σημαντική, δηλαδή οι ρηπές θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και πάλι. Και αύριο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.
2: Είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή ενισχύονται, πέφτουν λίγο το βράδυ. Είναι ένας κλασικός Αύγουστος αυτός.
21: Ακριβώς, είναι ένα κλασικό μελτέμι που κάνει την κορύφωσή του κατά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Το βράδυ εξασθενεί και από τις πρωινές ώρες ξεκινά πάλι και ενδυναμώνεται.
2: Όχι τέτοιο όμως που να δημιουργεί. Εντάξει, στη φωτιά οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα. Στην ακτοπλοεία δεν φτάνει σε τέτοια ένταση που να δημιουργεί πρόβλημα στην ακτοπλοεία.
21: Φαίνεται πως όχι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό προς το Αιγαίο. Ωστόσο, βέβαια, αύριο ίσως έχουμε και 8 μποφόρ. Τοπικά όμως. Αρκετά τοπικά.
2: Οπότε θα το δούμε αυτό αύριο. Από θερμοκρασίες.
21: Από θερμοκρασίες είμαστε 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στους 36 με 37 βαθμούς τα υπηρετικά. Τοπικά 38, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ενδεχομένως και στην Πελοπόννησο. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.
2: Οι επόμενες ημέρες. Η επόμενη μέρα, γιατί αύριο θα τα ξαναπούμε.
21: Φυσικά.
2: Σε ευχαριστώ, Λιάνα. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής του τέστην Γιάννης Κολοκυδάς. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
22: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.

0: Αυτά. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

ακουμπάμε τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο.

0: Ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζακυνθό και Παλωνιά.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμους όμορφους που πάω να βρω. Για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε, για όλα αυτά

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου. Και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: παραμένο κτίριο στην Κυψέλη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την ΤΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.
2: Πες μου, Παπακαλούση, με τι τελείωσε ο Κολοκυθάς στην εκπομπή του? Πώς, black?
3: Black coffee.
2: Black coffee. Και μάλιστα ήταν δική σου επιλογή, δική σου σύσταση ήτανε, στο περίπου, το συζητήσατε. Να πω ότι έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω, εισαγωγικά, και γιατί μπαίνω σε μαύρο, όπως λέμε, με ραδιοφωνικούς όρους, χωρίς μουσική, χωρίς καλή. Έχουμε ένα προβληματάκι στο ανωδικό του Κηφισού. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπω ότι μάλλον έχει γίνει ένα τροχαίο και έχουμε σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, άρα στην έξοδο προς Κηφισιά στην ουσία. Η τροχιά λέει ότι πήραν τα οχήματα, αλλά ακόμη αυξημένη κυκλοφορία. Λοιπόν, ισχύει το 210-48-00-170-4. Το άλλο σημείο που βλέπω ότι είναι κατακόκκινο είναι η λεωφόρος Χιστού, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι φεύγετε, έξω όσων αντιλαμβάνομαι. Οπότε δώστε μας εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους. Τηλεφωνείτε, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απ, καλώς το Χρήστο, το φίλο ακροατή, πριν δεν πρόλαβα να πω κάτι, έχουμε το Χρήστο. Γεια σου Χρήστο, την καλησπέρα μου.
4: Καλησπέρα, νομίζω τώρα πρέπει να περνάω ακριβώς από το σημείο, δηλαδή πρέπει να είναι πριν το ασθενοφόρο, μέχρι το σημείο που είναι περίπου για την Κηφισιά, πηγαίνουν σημειωτών.
2: Έχει και ασθενοφόρο?
4: Έχει και ασθενοφόρο, ναι. Έχει αστυνομία, ακριβώς είναι ακριβώς στη γέφυρα, έχει ασθενοφόρο, έχει 2-3 περιπολικά. Ακριβώς τώρα περνάμε από εδώ, πηγαίνουμε, οπότε από εδώ και πέρα ανοίγει, ναι, προφανώς έχει και ασθενοφόρο. Έχουν, ναι, έχει και ασθενοφόρο.
2: Ναι.
4: Έχει και ασθενοφόρο, ναι.
2: Βλέπεις, είναι 2-3 αυτοκίνητα.
4: Ένα αυτοκίνητο είναι διαλυμένο πίσω, μπροστά και πίσω. 2 αυτοκίνητα έχει πέσει το ένα, προφανώς πίσω.
2: Μάλιστα.
4: Πέρα άλλο, από εδώ και πέρα ανοίγει. Ναι. Από το σημείο αυτό ανοίγει.
2: Περίπου πόση ώρα
4: σου. Και το black coffee και εμείς βλέπαμε εδώ πέρα και τρελαινόμαστε.
2: Ωραία, πρόσεξε.
4: Πάγαμε ένα τέταρτο.
2: Εγώ θα σου έχω κάτι άλλο τώρα που δεν πάει το μυαλό σου. Ένα τέταρτο έφαγες περίπου, έτσι.
4: Ναι, δηλαδή πήρα.
2: Και πάλι καλά που είναι και
4: από εκεί και άκουγα τον black coffee και τράβαγα τα μαλλιά μου.
2: Ναι.
4: Και τώρα εδώ πέρα, οπότε ναι, περίπου ένα τέταρτο.
2: Περίμενε.
4: Ακριβώς το ύψος της Κηφισιάς ανοίγει και τελειώνει.
2: Διακοπές έχει?
4: Εντάξει, πας πάρα πολύ σιγά. Αλλά τέσσερις λωρίδες πάρα πολύ σιγά και μετά ανοίγει. Μετά φεύγουν. Οπότε ακούνε black off μετά όλοι.
2: Ναι, περίμενε. Άλλο σε ρώτησα εγώ. Λέω διακοπές έχει.
4: εσύ μιλούσε για διακοπές.
2: Εσύ νόμιζες διακοπές.
4: Εγώ μπερδεύτηκα, νόμιζα διακοπές στον δρόμο για
2: λέω. Δεν ξέρω αν το πάνε από το Black Coffee του.
4: Όχι, όχι. Έχει διακοπές.
2: Πότε με το καλό.
4: Θεολόγο, τώρα φεύγω για θεολόγο.
2: Α, εντάξει τότε. Εντάξει τότε. Μια χαρά. Μια χαρά.
4: Κλείνουν οι διακόπτες, θα σας ακούμε και
2: λοιπόν,
4: θα προχωράμε.
2: Τώρα,
4: δεν
2: πρόσεξε.
4: Την ελπίδα.
2: Πρόσεξε. Η είδηση είναι βέβαια ότι έχεις μαλλιά και τραβάς. Δηλαδή, εγώ στη θέση σου θα είχα πρόβλημα. Δεν θα είδα. Το πολύ πολύ να χτυπούσα το κεφάλι μου στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Έτσι.
4: Δεν θα το χτυπήσουμε, αλλά εντάξει, λέω τώρα.
2: Άρα έχει μαλλιά.
4: Ήσουν από μηχανή θεό και έσωσε την κατάσταση.
2: Ωραία, πρόσεξε.
4: Αυτό έχει σημασία.
2: Τώρα, επειδή δεν πάει το μυαλό σα τι θα απαντήσω εγώ στον Κολοκυθά, θα σα γυρίσω 50 χρόνια πίσω. Διότι το 1976 κυκλοφόρησε ένας δίσκος του Μητροπάνου, Λαϊκά 76, οπότε Χρήστο μου, δικό σου και αυτό.
4: Γεια χαρά, καλά, σε
2: καλές διακοπές. Καλές
4: να
2: διακοπές.
4: Να είσαι καλά. Γεια.

Λοιπόν, επειδή ακούμε δυνατά, ωραία είναι η live εκτέλεση. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν οι live εκτέλεση. Αλλά θέλω και το κανονικό. Δεν γίνεται να ακούμε Μητροπάνο έτσι απλά. Πάμε, δώσε.

0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, εντάξει, πέρα από το Χρήστο που τον πετύχαμε στον δρόμο, τα αφιερώνουμε ιδιαίτερα στην Αργυρό Γεμελιάρη. Και υπάρχει λόγος σημαντικός. Έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Θα είμαστε κοντά για 4 ώρες. Έχω φάει ένα τέταρτο. Είμαστε 3 ώρες και 3 τέταρτα μπροστά μας έχουμε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα νιώθω υπέροχα γιατί είχα έρθει με πυρετό και έκανα δουλειά. Έτσι. Την πάτησα, παιδιά, με το air condition εδώ μέσα. Δεν είναι κατάσταση δηλαδή αυτή. Όταν κάνεις πολλές ώρες εκπομπή εδώ μέσα, κρυώνεις. Κρυώνεις. Και άρχισα από τη Δευτέρα το βράδυ δηλαδή να με ταλαιπωρεί μια έτσι κόπωση ξαφνικά και τα λοιπά και λέω όπα κρύωνα κιόλας. Και με το που βγήκα έξω από εδώ εχθές το βράδυ, κουρέλι. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Πας σπίτι σου ένα ωραίο ντουζάκι, πέφτεις για ύπνο, βάζεις αφύπνιση κάθε 4 ώρες να πιεις το κατάλληλο χαπάκι και το πρωί ξυπνάς περδίκι. Αυτό ήτανε. Έχω έρθει σήμερα με φούτερ, κανονικά, τα πάντα, για να αντέξουμε. Μη σας πω ότι θα βάλω και κουκούλα αργότερα. Όχι για να δώσω στεγνά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου επίσης που στην αγαπημένη μου Σόφη Μαραγκίδου.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Οικονομικά, με θεσμικά, το να τα άλλο κτλ. Έχει κεραίες ευαισθησίας. Επειδή κατά ψέματα είμαστε πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι πια, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί, την ξέρει πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί. Λοιπόν, όταν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε κοντά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, υπήρξε το θέμα της εκένωσης. Εγώ δεν δούλευα εκείνη τη μέρα και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γνωρίζοντας τι σημαίνει μια ψυχιατρική κλινική για κάποιους λόγους, ήταν ότι πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Δεν είναι εύκολο να φανταστείτε ένα νοσοκομείο να εκενώνεται, πόσο δε μάλλον αυτό να είναι μια ψυχιατρική κλινική. Αν μπορούμε λίγο να το φανταστούμε. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας προφυλακισμός προς τον Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρξε και μια ανακοίνωση, αν θέλετε μια μια τοποθέτηση από τη μεριά του κυρίου Γιαννάκου, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν μάθημα για κάθε συνδικαλιστή. Το λέω ειλικρινά, γιατί αυτό που προτάσει σε αυτή την τοποθέτησή του ο κύριος Γιαννάκος είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι δεκάδες εργαζόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, εκείνη την ώρα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διευκολύνουν και όχι να προπυλακίζουν. Με το θάρρος το ότι μιλάμε χρόνια, δεν σας ξέρω από κοντά, να σας πω ένα μπράβο για αυτό που κάνατε.
3: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
3: Πολύνο. Καλά, για χαρά. Νομίζω κάναμε αυτονόητα πράγματα.
0: Καλά, Σουτάκι. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Μισό λεπτάκι. Σε αυτό που έχουμε μάθει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, πρόεδρε, δεν είναι μια συνηθισμένη τακτική από έναν συνδικαλιστή που και εσάς, να σας πω την αλήθεια, όταν ακούνε συνδικαλιστή, κάτι παθαίνουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν θέλω να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι.
3: Κοιτάξτε, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα,
0: ναι,
3: είχαμε μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι.
0: Ναι.
3: Με πήραν δεκάδες εργαζόμενοι, μου είπαν ότι έχει δοθεί εντολή από την πυροσβεστική να εκενωθεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Νοσηλεύει περίπου 350 ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν ειδικά προβλήματα, mm-hmm, και πόσο δύσκολη είναι μια εκένωση νοσοκομείο. Θεώρησα χρέος μου να πάω στο νοσοκομείο. Εκεί όταν πήγα ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι ο πολιτικά προϊστάμενος, να εκενώσει το νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να είναι ο Υπουργός Υγείας εκεί,
0: ναι.
3: Γιατί είναι αυτός που θα βρει νοσοκομεία και χώρους υποδοχής για τους 350 ασθενείς. Δεν είναι εύκολο. Μεταφέρθηκε η εφημερία στο διπλανό νοσοκομείο, στο Δρομοκρατήριο, που εργάζομαι και εγώ.
0: Ναι.
3: Είμαι πρόεδρος του νοσοκομείου και βοηθήσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει.
3: Ναι. Και βοηθήσαμε σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί που ο Υπουργός προσπαθούσε να πάει στο χώρο που θα γινόταν η εκένωση, άρχισε μια ομάδα εργαζόμενων και μη, γιατί υπήρχαν και μη εργαζόμενοι έξω από νοσοκομείο, οι οποίοι τον προφυλάκησαν και τον φύγει από το νοσοκομείο. Και τώρα είναι ώρα εκείνη που πρέπει να φύγουν 350 ασθενείς, που πλησιάζει η φωτιά, που είναι το νοσοκομείο γεμάτο πυροσβεστικά. Εμείς να θέτουμε συνδικαλιστικά αιτήματα και να ζητάμε από τον Υπουργό να φύγει.
0: Ναι.
3: Είναι δυνατόν εκεί. Βάζουμε όλη πλάτη και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε στην εκένωση ενός νοσοκομείου.
0: Πείτε μου πόσο δύσκολο είναι ένα εγχείρημα εκένωσης ενός τέτοιου νοσοκομείου, γιατί δεν είναι ένα. Οποιοδήποτε νοσοκομείο είναι μια δύσκολη ιστορία. Έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
3: Ασφαλώς, γιατί μιλάμε για περίπτερα, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι εύκολο να εξηγήσει ότι πρέπει να φύγουν. Άλλοι ασθενείς είναι ανήμποροι. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και θέλει συντονισμό και χρόνο. Και εκεί λοιπόν έπρεπε να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας προκειμένου να επιτύχουμε αυτό. Ευτυχώς η πορεία που η φωτιά άλλαξε κατεύθυνση και μας είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής ότι να φύγουν μόνο οι ασθενείς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί τελικά φύγαν 14 ασθενείς. Mm. Αλλά και έτσι που ήταν όμως οι 14 ασθενείς, έπρεπε ο πολιτικά προϊστάμενος να βρει νοσοκομείο υποδοχής. Βρέθηκε και το Αττικό. Μπορεί να μην είναι λοιπόν ο πολιτικά προϊστάμενος εκεί να συντονίσει την φυγή αυτών των ανθρώπων με ασφάλεια. Αυτές τις στιγμές δεν προσφέρονται για συνδικαλισμό. Τα αιτήματα είναι σωστά, να τα θέτουμε για την πυρασφάλεια, την πυρανίκνευση, όλα αυτά στα νοσοκομεία που δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν έχουν πιστοποιητικά. Αυτά είναι για άλλη στιγμή όμως.
0: Ναι.
3: Εκείνη την ώρα, ούτως ή άλλως, το νοσοκομείο ήταν σωσμένο πυροσβεστικά και πυροσβέστες. Δεν χρειαζόταν δηλαδή τα δικά του πυροσβεστικά μέσα για να δράσουν. Ότι υπάρχει πρόβλημα, σαφώς και με προσωπικό, ότι έχουν ένα τραυματίο φορέα, είναι πάντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως προέχει να σώσουμε 350 ασθενείς. Ναι.
0: Δεν ήταν η στιγμή. Δεν ήταν η στιγμή. Εγώ έκανα έναν πρόλογο, γιατί σας το ξαναλέω, δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ. Μιλάμε χρόνια στο τηλέφωνο και σε άλλες ώρες που κάνω εκπομπή και πρωί και πάντα βγαίνετε. Αλλά αυτή η στάση σας την Παρασκευή πραγματικά αξίζει ένα μπράβο. Και σας το λέω δηλαδή, και χρωστάμε και κάποια θέματα που θέλω να κάνουμε, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, μάλλον από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Yeah. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Και δεν θέλω να βάζουμε όλους τους συνδικαλιστές στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Γιαννάκος είναι πολύ ξεκάθαρο. Στην ώρα που διατάσσεται από την πυροσβεστική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δεν χωράνε συνδικαλιστικές σκοπιμότητες ή αντιπαραθέσεις. Και όπως είπε, θα πρέπει με βάση τη λογική να λειτουργούμε. Και το τόνισε ξεκάθαρα ότι ο Υπουργός έπρεπε να είναι εκεί. Για να κανονίσει το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δεν είναι απλή περίπτωση. Λοιπόν, αυτό ως μια παρένθεση. Θέλω να παρακαλέσω το φίλο τον Νίκο, Μινά, Άγγελος, Έρση και Λάρα, επειδή μας ακούνε από το Blue Star Χίος, και πάνε στην Μικρή Κάσο, το πανέμορφο νησί. Ωραία, τέλεια. Πέρσα μου, όχι, Σοφία μου, έλα να σου δώσω έναν αριθμό κινητού να βγάλουμε κόσμο μέσα από τον Blue Star Αρχείος. Εντάξει, έλα εδώ, έλα, να μην το πω στον αέρα και το πάρουν κι άλλοι. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και στην Ολυμπία. Η Ολυμπία μας ακούει από το σπίτι της. Να είσαι καλά και εγώ χαίρομαι και ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι κριτικός. Ωρα, καλή σου Μίτσο, ή τα κάνει σήμερα. Καλώς. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Μπράβο, ρε φίλε, αυτή είναι μαντινάδα. Όχι αυτά που μου στείλες εχθές, που δεν μπορούσα να τα πω στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το τηλέφωνο, αγαπητή μου. Εδώ είναι. Αυτό είναι

0: 0170 έως 4. Ισχύει το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι κι αν χρειαστεί. Αχ, παιδιά, έχει πλάκα. Τώρα έχουν πλακώσει εδώ πέρα μηνύματα. Θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, και αν είστε οδηγοί, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραλιακή Απονιάρκος προς Σκάι. Σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Στο χάρτη δεν το έχω εγώ αυτό. Δεν ξέρω για τώρα γιατί. Όχι, το έχω. Λάθος. Το έχω. Εάν πάρει ο Αλέξανδρος ή κάποιος άλλος φίλος ακροατής να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από Νιάρχος προς Σκάι στην παραλιακή, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τώρα, βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα και στην πού είναι αυτό, Μεσογείον, στο καθοδικό ρεύμα. Χαμός γίνεται. Και επίσης, λάθος, δεν είναι Μεσογείος, Κηφισίας είναι. Στην Κηφισία στο καθοδικό ρεύμα. Επειδή βλέπω αρκετά προβλήματα, ισχύει το 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο. Εννοείται ότι θα αφήσει αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε, εννοείται, στον αέρα. Blue Star Χίος, σύνδεση Νίκος Σεμίρης. Τι καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και για το μήνυμα. Εσείς δεν είστε μια οικογένεια ή όχι?
1: Ναι, που γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια.
0: Όταν κάναμε εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Ακριβώς, όταν είχε γεννηθεί ο Μινάς, ο μεγάλος μου γιος.
0: Μπράβο, πω θέλω.
1: Που γυρνούσε από το δευτήριο.
0: Γι' αυτό τώρα σε ρώτησα και γελάω. Πώς πέρασαν 20 χρόνια, το παιδί μεγάλωσε. Εμείς είμαστε οι ίδιοι.
1: Και οι δύο μεγαλώσουν, είμαστε φανατικοί οπαδοί σου, και εσένα και τη Χριστίνα.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τώρα πάτε όλοι μαζί οικογενειακό στην Κάσο?
1: Όχι, τώρα πηγαίνω εγώ με την Άρα μαζί. Με τους φίλοι μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα φέρω τους υπόλοιπους κάτω. Αλλά είναι περιπέτεια.
0: Καταγωγή από εκεί?
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι περιπέτεια το να πας στην Κάσο?
1: Περιπέτεια δεν είναι, όλο ταξίδι. Είναι 18 ώρες.
0: Εδώ εσύ τώρα έχεις κάνει προφανώς με πρεβελής, έχεις κάνει με άλλες καταστάσεις. Οπότε τώρα είναι πολιτισμός. Έτσι.
1: Αυτό είναι, τώρα είναι μεγαλεία.
0: Τώρα είναι μεγαλείο. Τώρα, αν και να σου πω και κάτι, ωραίο ταξίδι ήταν και τότε. Είχα περάσει από την Κάσο όταν πήγαινα Κάρπαθο, φεύγοντας από Κρήτη. Πρέβελ, κανονικά.
1: Πρέβελ, ναι.
0: Ναι, κανονικά. Και μάλιστα.
1: Έχεις κάνει και κουβί,
0: ναι, έχουμε κάνει και κουβί και από την Κάσο και από την Κάρπαθο. Και από την Κάσο, και... Οπότε στην Κάσο έχετε και τα πατροπαράδοτα, τα γιαπράκια. Αυτά τα ντολμαδάκια.
1: Τα ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια, τις μακαρούνες με τη σιτάκα.
0: Αυτά είναι. Αυτά τώρα, Νίκο μου, αυτά δεν τα τρώμε. Τη σιτάκα δεν την τρώμε γιατί φράζει αρτηρία. Εντάξει.
1: Νομίζω το εννοεί.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο

0: 95 735 44 414 και 48 444.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσης επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου. Σημαντικό ορόσημο, κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Λοιπόν, πιο ζωντανή εκπομπή δεν γίνεται και θα σας το πω τώρα το μυστικό. Άλλα είχα σχεδιάσει και μπαίνοντας μέσα εδώ, επειδή ακριβώς δεν νιώθω αυτή την κόπωση που ένιωθα εχθές, σήμερα νιώθω υπέροχα, έχω άλλα κέφια. Προσέξτε, επειδή πιάσαμε τραγούδια που ακούγαμε πριν από 50 χρόνια, καλά δεν τα ακούγαμε ακριβώς, τώρα γιατί εγώ ήμουν 5, δεν άκουγα, αλλά λέω ας γυρίσουμε πίσω. Και με αφορμή πολλά που υπόθηκαν και για την ιστορία για το Γιάννη το Φωνιά που εισέβαλε ευνηδιαστικά στην επικαιρότητα. Τώρα, γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω και σαν τέτοια χρονιά, το 1976, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το «Καλοκαίρια και χειμώνες» που ακούσαμε πριν με το Μητροπάνο. Κυκλοφόρησε επίσης ένας άλλος δίσκος που στιχουργικά τον μοιράστηκαν ο Βασίλης Βασιλιάδης με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τότε ο τίτλος του δίσκου ήταν «Τα Σμυρνέικα και Λαϊκά». Λοιπόν, το κομμάτι που αποτέλεσε διαχρονικά το μεγαλύτερο σουξέ από αυτό τον δίσκο, το 1976 κυκλοφόρησε και αυτός, ποιο τραγούδι είναι. Πάμε!

0: Και μου λέει ο Σπύρος Στεφανόπουλος, λέει, αν συνεχίσει με τέτοια τραγούδια θα σε βάλω επανάληψη και μετά τις 9 που τελειώνεις στο σταθμό της Πάτρας, εννοείται, έτσι. Κοίτα, να έρθουμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή πάνω από Αχάια Κλάους, κάτι τέτοιο, έτσι, αυτό έχει σημασία. Να πω λοιπόν τις καλησπέρες μου στην Σοφία. Μου λέει, εγώ αγάπησα την Κάσο από το μυθιστόρημα του Γιάννη Εμμύρη, το Νασεύρο. Η Κάσος είναι ένας πανέμορφος τόπος. Μικρό νησάκι, πάρα πολλοί κασιώτες που λείπουν εκτός συνόρων. Ανταμώνουν κάθε καλοκαίρι στο νησί που τόσο αγαπάνε. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Καταξοδεύτηκαν. Έχεις 6 μήνες από χθες με καμένο σπίτι να πληρώνεις το δάνειο. Τον Αύγουστο τον μετράνε. Εδώ λείπει και το ATM στο Ελούντα Μπιτς για μοχίτο. Νίκο, ο Νίκος προφανώς σχολιάζει τώρα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Ο Νίκος. Α, όχι, είναι το ίδιο μήνυμα. Συγγνώμη, μου είχε έρθει 2 φορές. Γεια σου, μανιάνα μου. Τα κασιώτικα ντολμαδάκια τα λένε για πράκια. Για πράκια ξέρω τους καζανίτικους. Δεν ξέρω, νομίζω για πράκια τα λένε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει ο άλλος. Καλησπέρα, Τζαναμπέτη. Αλλάζεις ώρες εκπομπής πιο γρήγορα και από τους γελοκαθαριστήρες. Από τα πρωινά στο βράδυ και μόλις σε πιάνω ξεφεύγεις στο απόγευμα. Κάτσε μια φορά σταθερός. Εγώ φταίω. Εγώ, ό,τι πει, όπως λέει ο Ψάλης, υπηρεσία. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι φταίω. Δηλαδή, εντωμεταξύ βάζει απόγευμα, έρχεσαι απόγευμα, βράδυ φεύγεις, 9. Δεν είναι και λίγο. Ο Στράτος μας ακούει από το φυσικοθεραπευτήριο του. Να σε καλά ρε Στράτο, άσε και κανένα, γιατί τώρα πια είμαστε σε μια ηλικία που, εντάξει, καταλαβαίνεις, τρίζουμε ολόκληρη και αυτό το W40 δεν κάνει τίποτα. Γεια χαρά στον Ορέστη, μου λέει. Μετά τη Λέλαπα, Τσίπρα, Μητσοτάκη και εσύ ΑΕ, είναι ύβρις να γίνουν οι εκλογές με χαρτί. Δεν έμεινε ούτε σκήνος. Με πέτρες πρέπει να γίνουν, από αυτές που έσπαγαν οι φασίστες στο Δομοκό, στο Αγροτικό, να βγουν γρήγορα. Μάλιστα. Έξαλλος είναι. Ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα, λέει, ο κύριος συνδικαλιστής ζητά ο υπουργός να συντονίζει μια εκένωση, πάει καλά. Θεώρησε ο άνθρωπος, γνωρίζοντας γιατί δουλεύει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, επειδή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, ότι καλό θα ήταν να έχει εκεί μια εικόνα για το σε ποια νοσοκομεία θα πάνε. Να σου πω. Η Αναστασία, αγαπητέ Δημήτρη, όλοι οι χώροι μαζικής φιλοξενίας, νοσοκομεία, ιδρύματα, ξενοδοχεία κτλ. Θα έπρεπε να έχουν από ένα σχέδιο εκένωσης έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και να μην χρειαζόταν ποτέ. Μπράβο, βέβαια, στον κύριο Γιαννάκο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει με τα προβλήματα στους δρόμους. Αν θέλετε κάτι, γιατί βλέπω ότι έχει ζητηματάκι στο καθοδικό της Κηφισίας, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Αλεξάνδρας. Για να δω το άλλο το στο... στο Κηφισό τώρα έχει λίγο πιο κάτω πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από Νιάρχος προς Κάη. Αν καλέσει κάποιος ακροατής να μας εξηγήσει τι γίνεται από το Ίδρυμα Νιάρχος προς Κάη στην Παραλιακή, ισχύει το 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ότι θα αφήσει αριθμό κινητού έτσι ώστε να γίνει η συνομιλία με δική μας χρέωση. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δω. Ναι. Στη λεωφόρο Σχιστού δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπήρχε νωρίτερα. Οπότε, για τον Νιάρχος ψάχνω κάποιον. Και για Κηφισίας καθοδικό. Και αν έχετε κάτι και για τον Κηφισό. Ξαναλέω, 210-48-00-174. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Κοζανίτικοι λαχανοτολμάδες, λένε. Από την Κοζάνη. Ναι. Κοζανίτικοι. Δεν ξέρω. Α, δεν τα λένε για πράκια. Επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος η επίσκεψη στην Κάσο, γιατί φέτος έφυγε ο πατέρας μου. Αχτόπα. Μάλιστα. Δεν είπα ποιος το έστειλε. Εντάξει, να κάνω. Παιδιά μου, τα γράφετε στο τέλος. Γράφτε στην αρχή, να μην το πω. Θανάσης. Από την όμορφη Νέα Μάκρη. το 1976 ο πρώτος γάμος. Τι τραγούδι θα μας βάλεις? Πρώτος γάμος. Έχω και άλλα από το 76. Θα βάλουμε και άλλα από το 76. Ο πρώτος γάμος Θανάση. Δηλαδή πόσοι ακολούθησαν? Για στείλε μήνυμα. Πόσοι ακολούθησαν? Ωραία. Πώς θα λένε τα ντολμαδάκια, ρε παιδιά, στην Κάσο? Βοηθήστε με λιγάκι. Για πράκια λέγονται αυστηρά τα ορφανά ντολμαδάκια. Δηλαδή αυτά δίχως χυμά. Ναι. Και σερβίρονται πάντα κρύα. Είναι πολίτικος ο όρος. Άρα δίκιο έχω. Γιατί στην Κάσο τα κάνουν χωρίς κυμά. Δίκιο έχω. Λοιπόν, τι ακούει και ο κύριος Μαυρογιώργος, είναι κοντά μας επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Με αφορμή βεβαίως το ότι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα, είναι και δύσκολη περίοδος με την έννοια ότι τα μελτέμια δεν σταματάνε. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, από ντρόουν που έχω δει, είναι και όχι μόνο, και από άλλες περιοχές είναι αποκαρδιωτικές. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ομάδα εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Να μάθουμε κάτι περισσότερο για εσάς.
1: Είναι ένα σωματείο το οποίο δρά από το 1987 και σαν σωματείο συγκροτημένο από το 1989, και αυτό που κάνει είναι να στελεχώνει πυροφυλάκια από τότε στον Εθνικό Δρύμο Πάνυθας, που είναι το χώρος που δραστηριοποιείται το σωματείο, ενώ παράλληλα από κάποιο σημείο και μετά του χρόνου και με αφορμή τότε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 στην Πάνυθα, συγκροτήθηκε η ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία και αυτή εκπαιδευμένη, πιστοποιημένη με οχήματα πυρόσβεσης, έτσι, με οχήματα αλφα τύπου, τις Ντακώτες οι γνωστές, περιπολεί στον Εθνικό Δρυμό Πάνυθας και επεμβαίνει και σε περιστατικά αν χρειαστεί. Υπάρχει και ένα πεζοπόρο τμήμα του σωματείου, μέρος της ομάδας δασοπυρόσβεσης, και μάλιστα τις προηγούμενες δύο μέρες το τμήμα αυτό, ένα μέρος δηλαδή του τμήματος αυτού, βρέθηκε και στην περιοχή του Κυφερώνα για να βοηθήσει εκεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
0: Εσείς γιατί επιλέξατε να είστε εθελοντής? Προσωπικά το ρωτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι μια μεγάλη συζήτηση τι είναι το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι μάλλον το κίνητρο? Τα κίνητρα μπορεί να είναι πολλά. Εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα ψάχτηκα, αν θέλετε να το πω έτσι.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λειτουργεί σωστά. Μου άρεσε δηλαδή αυτό που είδα και είναι πλάκιν στη συνέχεια και περισσότερο. Άλλα κίνητρα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, έτσι. Μπορεί κάποιος να έρχεται σε μια εθελοντική ομάδα προφανώς για να βοηθήσει, έτσι, γιατί αυτά που βλέπει να γίνονται τον κινητροδοτούν, θέλει και αυτός να κάνει κάτι. Μπορεί να είναι ένα αίσθημα κοινωνικοποίησης που ανήκω σε κάποιον, σε κάτι, έτσι. Μπορεί να είναι πολλών ειδών πράγματα. Ναι. Εντάξει, όλοι αυτοί στο τέλος βρίσκονται έτσι κάτω από μία σκεπή, γιατί σε αυτήν βρίσκουν κάτι κοινό.
0: Πόσοι περίπου είναι οι εθελοντές?
1: Το σωματείο έχει περίπου 100 μέλη. Οι επιχειρησιακές ομάδες, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, που είναι, όπως είπα και πριν, η ομάδα ο πυρόσβεσης και η ομάδα των πυροφυλάκων, των υπευθύνων πυροφύλαξης όπως λέμε εμείς, είναι περίπου 60 σε κάθε ομάδα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι πυροφυλάξεις γίνονται με επικεφαλή κάποιο εκπαιδευμένο μέλος δικό μας, αυτό που λέμε εμείς υπεύθυνοι πυροφύλαξης, και με εθελοντές απλούς, να το πούμε έτσι, ανθρώπους που διαθέτουν το χρόνο τους για να προσφέρουν μάτια έτσι στο βουνό, υπό την καθοδήγηση βέβαια αυτού του ανθρώπου. Η ομάδα ο πυρόσβεσης, λόγω της πιο, αν θέλετε, άμεσης επιχειρησιακής εμπλοκής, είναι όλοι μέλη μας και πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εδώ στην Αττική κυρίως δραστηριοποιείστε, δηλαδή στα βουνά της Αττικής, έτσι? Τώρα, Σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος?
1: Καταρχήν τα πυροφυλάκια.
0: Προφανώς εσείς λειτουργείτε και περισσότερο προληπτικά, έτσι?
1: Όχι απαραίτητα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ναι. Τα πυροφυλάκια ό,τι βλέπουν, προφανώς βλέπουν κατά κύριο λόγο τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, αλλά οπουδήποτε και αν δούνε δασική πυρκαγιά θα την αναγγείλουν στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Οπουδήποτε και αν είναι αυτή, μπορεί να είναι στην Εύβοια, μπορεί να είναι στην Βιωτία, μπορεί να είναι από οτιδήποτε βλέπουν τα πυροφυλάκια. Η ομάδα δασοπυρόσβεσης, εφόσον υπάρχει μεγάλο περιστατικό στην Πάρνη, θα κινητοποιηθεί αμέσως, αλλά σε μια άλλη περιοχή, με την άδεια του κέντρου της πυροσβεστικής και με την πρόσκλησή της, αν θέλετε, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στον περιοχή του Κυφερώνα. Ενημερώσαμε το κέντρο της πυροσβεστικής ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ενός πεζοπόρου τμήματος και το κέντρο απάντησε ότι το χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το διέθεσε εκεί που νόμιζε ότι πρέπει να το διαθέσει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω και τις επόμενες μέρες να τα πούμε, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς τώρα τελείωσε ο χρόνος. Οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Οποιοσδήποτε θέλει να μάθει για τις δράσεις του σωματείου, στο www.thassa.gr υπάρχουν όλες οι
0: λεπτομέρειες. Θα τα πούμε και σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για το ενδιαφέρον.
0: Ο κ. Μαυρογιώργος είναι επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. ΕΔΑΣΑ. Γνωστός είναι και μάλιστα και εδώ στο Sky έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, και μάλιστα επειδή μου ήρθε μια φοβερή πρόταση μέσα από το Blue Star Heroes που ταξιδεύει ο Νίκος. Ο Νίκος τώρα μου το έστειλε αυτό. Επειδή πάει στην Κάσο, θα καταλάβετε τι είναι αυτό στην συνέχεια. Τώρα, με την νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και μάλιστα με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr. Ξαναλέω, day.gr, έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Μου λέει ο Νίκος τώρα μέσα από το πλοίο που ταξιδεύει. Μου λέει, Δημήτρη, αυτό το τραγούδι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει πολύ γνωστό τελευταία, αφιερωμένο στον Μινά. Το αφιερώνουμε λοιπόν στο Μινά. Ποιος είναι ο Μινάς, βοήθησε με λίγο. Οπότε είναι ένα κασιώτικο τώρα τραγούδι από ό,τι κατάλαβα. Είναι ο Αφούσης. Έχει γίνει γνωστό, λέει, τώρα τελευταία. Δεν το ξέρω, ας το μάθουμε όλοι μαζί. Είναι παραγγελιά μέσα από πλοίο, παιδιά.

Που δεν το ξέρουν μόνο στην Κάσο, το ξέρουν και στην Άξο. Αν κρίνω από αυτά που ήρθε εδώ τώρα και μας είπε η Ναξιώτισσα Σοφία Γαλαβρού. Η οποία το χορεύει κιόλας.

0: ψάχνω να βρω τι είναι, τι σημαίνει αφούσεις. Και μου λέει ότι είναι ένας, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ο Ανδρέας ή Αντράς, που έχασε τα λογικά του. Ένας νέος, λέει, μορφωμένος από την Κάσο, τον 19ο αιώνα, έχασε το μυαλό του από τον πόνο όταν είδε τους Τούρκους να σκοτώνουν τον πατέρα του. Αχιστορία το τραγούδι τώρα που ακούμε. Ζούσε, λέει, σαν τρελό σε μια σπηλιά και κυκλοφορούσε με κουρέλια, αλλά παρέμεινε φιλοσοφημένος και καλόκαρδος. Η ονομασία Αφούσης προήλθε πιθανόν από το παρατσούκλι ή χαρακτηρισμό του τοπικού αυτού προσώπου, που έγινε θρύλος και τραγούδι. Αυτό που ακούμε τώρα και το ξέρουν όλοι οι νέοι, από ό,τι κατάλαβα. Τώρα έχει γίνει πολύ της μόδας. Λοιπόν, πάμε σε λιγάκι σε διαφημίσεις. Έχουμε το ένθετο οδηγώντας με ασφάλεια. Πώς αλλιώς θα οδηγήσουμε? Με ασφάλεια θα οδηγήσουμε. Και δελτίο ειδήσεων μετά με την Άσπα Παρακούπουλου και επιστρέφουμε κι εμείς.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σήμερα Τετάρτη, φίλοι, θα πάμε σε ένα πλούσιο ρεπορτάζ με τον καλεσμένο μας, τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο, από το site currentmotor.gr, που αφορά τις αξινομήσεις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο. Σπύρο Χώτο, καλό απόγευμα.
9: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
8: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ που αφορά, όπως προανέφερα, τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο. Και από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο, πέρα από τις ταξινομήσεις που θα μας πεις, έχουμε και κινέζικη εισβολή στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο δικό σου, έχουν κάνει και ρεκόρ πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο 7μήνο του 2025. Από πού να ξεκινήσουμε?
9: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για το πώς πήγε η αγορά αυτοκινήτων τον Ιούλιο. Έκανε 13.296 πωλήσεις, μιλάμε πάντα για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Είχε μικρή πτώση 2,2% συγκριτικά με πέρσι. Δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα. Στο 7μήνο έχουμε φτάσει λίγο λοιπόν από τα 97.000 αυτοκίνητα. Έχουμε αύξηση 6,0% σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, φαίνεται ότι κάπου εκεί θα κλείσει η χρονιά. Θα δούμε. Τώρα, τον Ιούλιο η Toyota ήταν η νούμερο ένα σε πωλήσεις εταιρεία με πολύ μεγάλο μερίδιο, σχεδόν 20% είχε το μερίδιο, δηλαδή 2 στα 10 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Ιούλιο ήταν μοντέλα της Toyota. Κάτι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που είχαμε 55 μάρκες οι οποίες πούλησαν έστω και ένα αυτοκίνητο. Δεύτερη τον Ιούλιο ήταν η Suzuki, τρίτη η Peugeot. Στα μοντέλα, νούμερο 1 σε πουλήσαν το Toyota Yaris, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Peugeot 2008. Ωστόσο, το πιο σημαντικό τον Ιούλιο ήταν αυτό που πες και εσύ πριν. Εισβολή, πες το, επέλαση.
8: Κινέζικη εισβολή το λέω.
9: Άρη, το έχουμε δει στην Ευρώπη, το έχουμε δει σε αρκετές αγορές. οι κινέζικες μάρκες είναι μάρκες και αυτές, έτσι. Εμείς λέμε ότι είναι κινέζικες, αυτοκίνητα πουλάνε οι άνθρωποι, προϊόντα καλά είναι, ανταγωνισμός υπάρχει, υπάρχουν ευρωπαϊκά, ιαπωνικά, αμερικάνικα αυτοκίνητα.
3: Και βλέπω και εγώ ότι τα αυτοκίνητά τους τα εξελίσσουν, δεν είναι στατικά αυτοκίνητα, βγάλαμε και να δούμε πώς θα πάμε.
9: Ναι, άρα όπως και πολλά άλλα προϊόντα τεχνολογικά, οι Κινέζοι εξελίσσουν τα πάντα, αλλά εξελίσσουν και οι ανταγωνιστές τους. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Και οι Ευρωπαίοι Σωστά. εξελίσσουν και οι Αμερικανοί εξελίσσουν και οι Ιάπωνες εξελίσσουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 διαφορετικές μάρκες κινέζικες στην Ελλάδα, είναι οι περισσότερες στην ιστορία. Είναι λογικό να αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν μερίδια. Τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ πριν, έκαναν ρεκόρ πωλήσεων, πούλησαν 2.000 αυτοκίνητα, δηλαδή είχαν ένα μερίδιο 15% επί συνόλου αγοράς. Έχουν κι άλλο να μεγαλώσουν. Αυτό είναι σίγουροι οι ακροατές σου, ότι θα δούμε κι άλλα από τους Κινέζους, θα έρθουν κι άλλα μοντέλα και άλλες μάρκες. Θα υπάρχει πλέον αυτός ο ανταγωνισμός για όλους τους υπόλοιπους. Και τον Ιούλιο, ίσως να πούμε ότι ήταν το πρώτο δείγμα της δυναμικής των Κινέζων, πραγματικής δυναμικής. Τώρα, στους Κινέζους, να μιλήσουμε λίγο για το 7μηνο, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία. Στο 7μηνο, η bestseller μάρκα AMG έχει ξεπεράσει τα 3.000 αυτοκίνητα. Είναι καλό νούμερο. 3.000 αυτοκίνητα για μία μάρκα που πριν 4 χρόνια δεν υπήρχε. Τη γνωρίζαμε παλιότερα,
3: είχε
9: βέβαια.
3: Ναι, βέβαια. Γνωρίζαμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος πάντων, μεταλλικά πήγε.
9: Έχει, περάσει, έχει πάλι την έδρα της στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά είναι από την Κίνα. Δεύτερη σε πωλήσεις στο 7μηνο είναι η Cherry με 2.458 αυτοκίνητα. Και αυτή μια πολύ δυναμική κινέζικη μάρκα. Και αυτήν τη γνωρίζαμε παλιότερα. Τώρα έχει δυναμώσει, έχει μια πλήρη γκάμα. Τρίτη είναι η BYD, μία ακόμα μάρκα η οποία έχει δικαιωθεί στον ηλεκτρισμό, τώρα πάει και προς plug-in, προς υβριδικά κτλ. Γενικά είναι αυτό που σου είπα και πριν, έχουμε να δούμε πολλά και από τους Κινέζους και από τους υπόλοιπους και έχουμε έναν ανταγωνισμό στην αγορά.
3: Είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Στο σύνολο, Σπύρο Χότ, πώς είναι, 21-22 μάρκες έχουν έρθει από Κίνα.
9: 20. Αυτή τη στιγμή είναι 20 και λογικά... Ναι, ίσως υπάρξουν άλλες δύο από και άλλες τρεις μέχρι τέλη χρονιάς. Έχουμε πληροφορίες ότι θα έρθουν και άλλες κινέζικες μάρκες στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα. Ο κόσμος όταν θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο πρέπει να τα βάζει όλα κάτω. Την τιμή, τις ανάγκες του, το πόσα χιλιόμετρα κάνει, την εγγύηση. Πρέπει να τα βάζει όλα κάτω και να προχωράει μετά στην αγορά του αυτοκίνητο. Και από εκεί πέρα πάρει ό,τι θέλει. Είτε είναι κινέζικο, είτε ευρωπαϊκό, είτε ιαπωνικό. Πλέον τα αυτοκίνητα άρη δεν είναι όπως παλιά.
3: Όχι, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα.
9: Ακριβώς. Είναι υπερασφαλή, καμία σχέση με παλιότερα. Δεν καίνε, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας κάθε ευρώ μετράει.
3: Και με τον το πόλεμο αυτό... κάτω, με τη βενζίνη και τα πετρέλαια, μετρούν τα πάντα όλα.
9: Και αν μη τι άλλο, είναι και τεχνολογικά προηγμένα. Είναι ένα αυτοκίνητο που το κάνεις δώρο και στον εαυτό σου, έτσι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Έχει τις οθόνες, έχει τα πάντα.
3: Και από ό,τι είδα τώρα τελευταίο μήνα, και πολλοί εισαγωγοί εδώ στην Ελλάδα έχουν για κάποιες προτάσεις που σου λέει μέχρι τότε, 31 του μήνα, θα έχω αυτό, θα κερδίσει 4.000, αν είσαι ένα παλιό.
9: Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν προγράμματα απόσυρσης παλιών αυτοκίνητων. Έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, το ΠΑΣ, σου δίνουν επιπλέον έκπτωση τη τυχόν έκπτωση που μπορεί να υπάρχει ήδη, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει τιμή, υπάρχει έκπτωση και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο παίρνεις επιπλέον έκπτωση. Να πούμε επίσης βέβαια ότι αν πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχεις επιδότηση απόσυρσης έτσι κι αλλιώς εκτός από την επιδότηση από το κράτος, έτσι.
3: Σωστά, ναι. Σπύρο Χότα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι που βρήκες τον χρόνο να μιλήσουμε. Οι μέρες είναι μέρες διακοπών για όλους μας και καλό είναι να ξεκουραστούμε όλοι.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
10: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
10: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
12: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά

0: Επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26 950 51 422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Θεανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174 η Ερυγυρό και Μελιάρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Σειρά μέτρων για την στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά την σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαφάδου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης. Πρόσθεσε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύσης υπολοιμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στην συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κυρίου Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Στην απάντησή της, η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου, θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα την παραβιάσουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι και ασφαλές. Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται ότι απέτρεψε την έκρηξη. Την ίδια ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί
βελτιωθή συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση, σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων, με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα πάντα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από την Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκληση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη.

0: Και περνάμε στην παρουσίαση αναλυτικά πια των ειδήσεων μας, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, σε αγώνα δρόμου για την στήριξη των πυροπαθών. Επιδίδεται η κυβέρνηση μετά τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική αλλά και τη Βοιωτία. Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους αποφασίστηκαν στη Υπουργική Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες αρχίζει και κορυφώνεται. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Υπό το δίπτυχο ταχεία καταγραφή των ζημιών και άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ένα δικαιούχο, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον ένφια και ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος ΠΑΣ για την επόμενη τουριστική περίοδο και του My Business Support για περαιτέρω ενίσχυση.
2: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
1: Παράλληλα, το επόμενο 48ωρο αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στις κατοικίες, ενώ η έναρξη των αντιδιευρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων υπολογίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ξεκίνησαν ήδη στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε στην ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
3: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα.
2: Έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.
1: Ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την πολιτική προστασία καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο σήμερα προσπάθησε να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
5: Κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
7: Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνό υπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
1: Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
8: Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία.
1: Την Πέμπτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο της έκτασης που έγινε στάχτη και υπολογίζεται σε περίπου 111.000 στρέμματα.
0: Αυτά λοιπόν η σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βοιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε πια σε μαρτυρίες από κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί, στάκτες, από καΐδια. Άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, στο Πόρτο Γερμενό οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στα σπίτια τους και αντικρίζουν τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής να έχει χαθεί μέσα σε λίγες ώρες. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τούμπα.
9: Είναι η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Βίντεο από την κορυφή του Κιθερώνα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βοιωτία και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύει το WWF, από τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν μέσα σε 4 ημέρες στην Αττική και στην Βοιωτία, σχεδόν τα 28.000 κάηκαν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η έκταση που σημειώνεται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Οι συνέπειες αποκαρδιωτικές.
10: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε. Να μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χαστίχι με αίμα και διβιδρότα. Και κάηκε μέσα σε μισή ώρα.
11: Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κολυβηθρόξυλο.
12: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα.
9: Απελπισία και κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά είδαν όλα τους τα υπάρχοντα να έχουν μετατραπεί σε στάχτες και αποκαίδια.
12: Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Τα πάντα.
13: Κάθε βήμα μέσα σε αυτό το σπίτι αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Μισοκαμένες καρέκλες και ένα τραπέζι θυμίζουν πως εδώ ζούσαν άνθρωποι και πως μέσα σε λίγες ώρες χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.
14: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω να μην το ξαναδώ.
15: Λέει, το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ... πέθανα. 5 μέρες να μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα ο γιο από τον πατέρα μου και του Γιώργου τα χεράκια.
9: Πριν καν φανεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αυτό το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι του, αφήνοντας πίσω κόπους και αναμνήσεις μια ζωή. Επιστρέφοντας, αντίκρισαν την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.
12: Φύγαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Τώρα ο παράδεισος έγινε μια κόλαση.
16: Μείναμε έτσι. Ξεκάρφωτοι που λένε. Όλα τα πράγματά μας εδώ, από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα μας βοηθήσει το κράτος.
9: Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ελπίζουν στην άμεση στήριξή τους.
13: Από νωρίς το πρωί, τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και κάνουν αυτοψίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πληγέντων.
17: Η ολική καταστροφή έχει πέσει όλος, όλη η σκεπή και η βεράντα, όλα κάτω, όλα μπάζα είναι. Όλα μπάζα.
12: Από τα μπάζα είναι όλα έπιπλα, ηλεκτρικά.
9: Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας με στόχο την αποτροπή νέων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
0: Είναι μαρτυρίες που αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, ταυτόχρονα όμως και τον ανθρώπινο πόνο που άφησε πίσω της αυτή η καταστροφή, η φωτιά. Τώρα, μετά από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαφάδου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης.
18: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στο Πόρτο Γερμενό βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη και μας δίνει μια γενικότερη εικόνα, συνυπολογίζοντας βεβαίως και τα δεδομένα από την σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Βιλίων.
19: Ο κύριος Κατσαφάδος λοιπόν από εδώ, από το Δημαρχείο Βιλίων, έδωσε το σήμα για την έναρξη διαδικασιών εξπρές για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Όπως ανέφερε, από την Δευτέρα κιόλας θα μπορούν οι πληγέντες να υποβάλουν στο Δημαρχείο τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν μέσα σε έναν μήνα τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για τις 20 πρώτες ημέρες από την υποβολή του σχετικού φακέλου για να λάβουν τις αποζημιώσεις, τα βοηθήματα. Ενώ από αρχές Σεπτέμβρη θα μπορέσουν να λάβουν και την ενίσχυση για την ανακατασκευή των κατοικιών τους. Τώρα, σήμερα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό και προέκυψαν από αυτές, να σας πω, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 37 κόκκινα σπίτια και 29 κίτρινα σπίτια. Φυσικά θα συνεχιστούν και αύριο οι καταγραφές και εκτιμάται, να σας πω, ότι τα κόκκινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό θα ξεπεράσουν τα 100. Είναι αποκαρδιωτικές εικόνες που υπάρχουν εκεί και είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας να λάβουν οι πληγέντες τις αποζημιώσεις τους το ταχύτερο δυνατόν.
20: Από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες.

0: Και ενώ λοιπόν οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα. Πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά? Ο Σκάι λοιπόν βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου επικεντρώνονται, αν θέλετε, οι έρευνες των ανθρώπων που τις πραγματοποιούν. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ολικού πάρκου. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Από ξεκίνησε από εδώ. Υπάρχει μέσα στο δάσος δίκτυο.
2: Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά της Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω τη σκαμμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου.
3: Στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Βιωτίας βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Κάτοικοι της περιοχής πάντως καταγγέλουν πως μέσα στο δάσος υπήρχαν καλώδια και κολόνες ηλεκτροδότησης.
2: Τα ευρήματα της αυτοψίας στη θέση Μαύρος Πιθάρι από πραγματογνώμονες αναφέρουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, όπως αποτυπώνεται και από την αυτοψία του Sky.
1: Τώρα καταστράφηκε όλα. Εγώ δεν θα προλάβω να το δω πράσινο. Πάλι. Είμαι 75 χρονών. Έκανε 20 χρόνια να γίνει. Τίποτα.
2: Στο σημείο βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος με καλώδια διανομής διάσπαρτα στο έδαφος. Οι ειδικοί διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις αγωγούς, οι οποίες όπως εκτιμούν υπήρχαν πριν ακόμη ξεσπάσει φωτιά.
1: Καταστράφηκε όλο το σύμπαν. Όλο. Δεν είναι. Μέχρι Μέγαρα έχει φτάσει φωτιά. Μη χιλιάδες στρέμματα.
2: Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
4: Είχε πιάσει πριν 15 μέρες 50 μέτρα πιο μακριά από ό,τι έπιασε η δεύτερη φωτιά. Άρα ευθύνονται αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το έργο.
2: Καθοριστική θεωρείται και η πραγματογνωμοσύνη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του δικτύου.
3: Η φωτιά που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να την ανακόψουν σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως με μεγάλη ταχύτητα του κύκλωσε και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό.
2: Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη.
0: Στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Καντέλης έχει αναλυτικά τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.
5: Νέα δυναμική αναπτύσσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία υλοποίησης του έργου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού και πλέον ενισχύονται οι προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.
6: Θα παίξουμε in Greece's energy sector. For us this is of course both a strategic project but also a project which is particularly important to the sort of energy structure and stability of the entire grid in our part of the world. It will help essentially end Cyprus's energy isolation.
5: Το γαλλικό ενδιαφέρον για συμμετοχή επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σημαντικό ρόλο για να προχωρήσει η συμφωνία για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου είχε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
6: This is for us a very strategic project for Europe and this is also following the strategic partnership that Greece has signed with France and I must say that my president is a very big supporter of this project. He calls me every day about it.
7: This is the beginning, this is a landmark beginning in order to proceed for the implementation of the project.
5: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για έναρξη των εργασιών θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
6: We are here to work hard and deliver again good results as in the past all together.
8: It's a major step forward and very happy to look to be able to add value with our technology to Greece and wider Europe as part of Team France.
9: Καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και κυρίως από γεωπολιτικής σκοπιάς.
5: Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμωτήτων του έργου και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσιμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα.
0: Τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά, τι έχει αλλάξει στο γεωπολιτικό και ενεργειακό περιβάλλον, έτσι ώστε μια μεγάλη γαλλική εταιρεία να αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το έργο, και τι σημαίνει, εννοείται ένα βασικό ερώτημα, αυτή η εξέλιξη και για το ίδιο το έργο, αλλά και για την χώρα μας. Στο σχόλιο, ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
10: Παρά την ευρωπαϊκή στήριξη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί περίπου το 1 τρίτο του έργου, μιλάμε για ένα έργο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το έργο έχει περιέλθει σε τέλμα εδώ και 2 χρόνια. Θυμίζω ότι υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, οι έρευνες βυθού, που είναι το προκαταρκτικό στάδιο υλοποίησης, είχαν σταματήσει, η Τουρκία είχε εκ των πραγμάτων αποκτήσει λόγο στο έργο και τα εμπλεκόμενα μέρη αναζητούσαν τρόπους να το ξεμπλοκάρουν. Μάλιστα, κάποια στιγμή, και αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε στη συνέχεια, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και το Ισραήλ. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο κατά κύριο λόγο βγάζει την Κυπριακή Δημοκρατία από το ενεργειακό περιθώριο και βέβαια σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα αναβαθμίζει σημαντικά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, καθότι διασυνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας.
11: Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το ίδιο το έργο πια.
10: Καταρχάς, να θυμίσω ότι είχαμε επιχειρήσει στο παρελθόν να εμπλέξουμε και τον Αμερικανικό παράγοντα και δεν το είχαμε καταφέρει. Άρα λοιπόν η συμμετοχή των Γάλλων και μάλιστα με πλειοψηφικό πακέτο της τάξης του 66%, ειδικότερα δε μιας εταιρείας ιδιωτικής η οποία χρηματοδοτεί σχέδια ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, προφανώς με την έκριση και την υποστήριξη όπως άλλωστε υπόθηκε και στο ρεπορτάζ της γαλλικής κυβέρνησης, είναι Χριστίνα ένα πολύ καλό νέο. Γιατί κακά τα ψέματα δίνει μια νέα πνοή στον GSI. Η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας πρέπει να ερωτάται, αυτό θέλω να το σημειώσουμε, για οποιαδήποτε ενέργεια, ας πούμε αν θελήσει η νέα κοινοπραξία να απευθυνθεί στην Τουρκία σε κάποια φάση κατά τις έρευνες βυθού ή κατά την πότηση του καλωδίου, πρέπει να ερωτηθούμε και πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας. Και είναι σημαντικό ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί εν αγνία μας. Όμως η εμπλοκή των Γάλλων, αυτό θέλω να σημειώσω, δεδομένης και της παρουσίας γαλλικών ενεργειακών εταιριών στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και της ναυτικής παρουσίας των Γάλλων στην περιοχή, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σχέδιο. Ελπίζω αυτή τη φορά να αποβεί καθοριστική για την υλοποίησή του. Και σε μια τέτοια περίπτωση, μιας και το ανέφερες, και η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύονται σημαντικά, όπως το είπα και εγώ προηγουμένως, αλλά είναι σημαντικό για μας ότι είμαστε πλέον τα καθοριστικά μέρη στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Μεσόγειο. Και βέβαια αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο η Τουρκία, αν δεν το πολεμάει, έχει επιχειρήσει να το υπονομεύσει και να το τορπιλήσει, από ό,τι φαίνεται χωρίς επιτυχία. Και μια τελευταία πληροφορία. Φαίνεται ότι οι έρευνες βυθού, οι οποίες είχαν γίνει κατά το περίπου 40%, υπολείπεται ένα άλλο 60%, θα ξεκινήσουν μέσα στο φθινόπωρο.

0: διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 26 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και γυρίζουμε σελίδα. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κυρίου Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δέσποινα Βλεπάκη. Στο ρεπορτάζ.
2: Η Κάγια Κάλλας βάζει ευρωπαϊκό φρένο στη γαλάζια πατρίδα και στέλνει καθαρό μήνυμα στην Άγκυρα για τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Απαντώντας στον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία οφείλει να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των κρατών μελών. Φέρνει σε πρώτο πλάνο τήρη τη δέσμευση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των μελών της με πλήρη σεβασμό στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Δίδουμε, είπε, χαρακτηριστικά ύψιστη σημασία στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κάγια Κάλλας.
1: Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη. Την ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους. Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής απειλής. Πάμε αμέσως στην Γερμανία και τη Δήμητρα Κυρανούδη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό κατά της εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας και αυτή τη στιγμή έχει μεταβεί ήδη στη Λειψία ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάντερ Ντόμπριν, ο οποίος διέκοψε τις διακοπές του για να βρεθεί στη Λειψία και να αξιολογήσει την κατάσταση μαζί με ανώτατους αξιωματούχους των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, εκπροσώπους επίσης του Γερμανικού Κέντρου Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών, αλλά και της ειδικής μονάδας αναχέτησης ντρόν που έχει συσταθεί το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές δεν αποκλείουν.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Αποτύχει μόνο δεν εξεράγει και δεν είχαμε ένα μεγαλύτερο δυστύχημα ενδεχομένως στο κομβική σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε.
1: Γυρίζουμε σελίδα και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης της Τεχάν. Κυβέρνηση και Πασόκ ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για την νομιμότητα της σύμβασης και το κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων με αφορμή τη νέα γνωμοδότηση που επικαλείται ο κύριος Γεωργιάδης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Πόλεμος ανακοινώσεων ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Πασόκ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν και το κόστος αποκτήσης τους. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι όλα έγιναν σύνομα και επικαλέστηκε ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, η οποία χαρακτήριζε, όπως αναφέρει, λανθασμένη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου.
7: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος. Και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.

0: της αναρτήσης του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις την επόμενη να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
1: Στην ανάρτηση του, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, στην οποία ανέθεσε η υπηρεσία του ΕΣΠΑ να γνωμοδοτήσει μετά την έκθεση, είναι η γραμματέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνεια του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ στο κίνημα.
3: Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Ντεχάν, ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης, αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει όπως εσείς αποσπάσματα.
4: Ο Πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Κρατάνε τη γραμματέα τους δικαίωμά τους, άρα δέχονται και το πόρισμά της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους. Κατεβάστε επιτέλους το βίντεο σας, κύριε Ανδρουλάκη, μην αυτοεξευτελίζεστε άλλο.
5: Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.
4: Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με τη γίδα στην πλάτη.
1: Μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη διακοπή της συνεργασίας της με τον ΕΣΝΑ, η ΤΕΧΑΝ διέκοψε τη λειτουργική υποστήριξη και αποσύρθηκε από τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
6: Και μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά εσωτερικής σύγκρουσης βρίσκεται πλέον το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Οι αποχωρήσεις τελεχών συνεχίζονται, οι καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του πληθαίνουν και η ηγεσία απαντά κάνοντας λόγο για συντονισμένη απόπειρα άλωσης του κινήματος. Η Ατζικούκη έχει το ρεπορτάζ.
7: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Έπειτα από τις πρόσφατες αποχωρήσεις τριών στελεχών του, ακολούθησε μία κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν 22 αποχωρήσαντες, με την οποία αφήνουν αιχμές για τακτικές συγκεντρωτισμού και αντιδημοκρατικές διαδικασίες εντός του κινήματος.
8: Διαπιστώσαμε πρακτικές συγκέντρωσης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων χωρίς την αντίστοιχη θεσμική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια και θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα με λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
7: Για ένα άγνωστο κέντρο λήψεως αποφάσεων έκανε λόγο αντιπτέρεχος εν αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το κίνημα εδώ και καιρό, μιλώντας στον Sky.
9: Είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους εκεί πέρα, δεν τους ξέρει κανένας. Ποιοι αποφασίζουν και τι γίνεται.
10: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσαν ότι η κατεύθυνση αυτή άφησε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών.
7: Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, εξέδωσε ανακοίνωση.
11: Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και η φαρπαγή της ηγεσίας του απέτυχαν.
7: Στις αιτιάσεις περί απόπειρας της φαρπαγής της ηγεσίας του κόμματος, απάντησε με ανάρτησή του ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός.
3: Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Τράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα.
7: Η Μαρία Καριστιανού συνέχιζε την περιοδία της στην επαρχία με επόμενο σταθμό τον Δήμο Αγιά στην Παρασκευή.
6: Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, έτσι ώστε να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας ενημερώνει.
12: Η 46χρονη με την ξανθή πλεξούδα, η γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην φωνική πεντάδα των αδραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, εκδίδεται στη χώρα μας, Χριστίνα, και θα φτάσει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία και θα μεταφέρει την κατηγορούμενη στη χώρα μας. Και το πρωί μάλιστα της Παρασκευής θα οδηγηθεί απευθείας στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει ενδεχομένως προθεσμία να απολογηθεί. Η 46χρονη Χριστίνα είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα επίθεσης και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας φώναζε στους συνεργούς της «κάψτε τους». Στις 10 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, υπονομαζόμενοι Ψηλός και ένα Αερίτης, ενώ εκδόθηκε το Διεθνές Έντρομα Σύλληψης για τη 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα, η οποία μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 13 Ιουλίου μάλιστα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν με την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας Ιντερπόλ, και εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Westminster παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων προκειμένου να μην εκτελεστεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για την έκδοσή της στην Ελλάδα, και αποδέχθηκε μάλιστα το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών αρχών για έκδοσή της, ενώ υπέγραψε και επιστολή με την οποία δεσμευόταν ότι δεν θα αλλάξει άποψη. Η 46χρονη είχε αναγνωριστεί ως ο αριθμός 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους, οι 8 και 10 αναγνωρίστηκαν ως Ψηλός και ένα Αερίτης αντίστοιχα, οι αριθμοί 9 και 12 που έχουν πετάξει μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εξωτερικό της τράπεζας δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Ψηλό αλλά και το να ταυτοποιεί το αριθμό 9 που εκτοξεύει μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και μια υπάλληλος είναι αυτή που αναγνωρίζει τουλάχιστον την 46χρονη μαζί με τους τρεις άνδρες και άλλη μια γυναίκα. Η μία ήταν αυτή με την κοτσίδα, είναι εκείνη που φώναζε, όπως προανέφερα, προς τους άντρες «κάψτε τους». Και τώρα από την έκθεση της ανάλυσης διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών δεν προκύπτει βέβαια πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ούτε του Ψηλό, ούτε του Εναερίτη και της 46χρονης με την ξανθή πλεξούδα. Αντίθετα όμως, καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούσε διακοπές και σε άλλες φωτογραφίες της περίοδου 2013, εμφανίζουν μοναδικά επίκτα χαρακτηριστικά και σχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράσεις της επίθεσης στη Μαρφίν.
6: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Μιχάλης Τεζάρης, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
13: Φέρεται να σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα και πήγε εκδρομή με τη σύντροφό του στην Αράχοβα, γιατί όπως είπε, δεν σκεφτόταν καθαρά. Αυτό αποκάλυψε ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παράλληλα, να πούμε, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο άνδρας που οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέας ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο το πρωί. Ο 26χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε 38χρονη, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε και ενήργησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπό συνθήκες πανικού. Γι' αυτό και την έβαλε τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Μάλιστα, προσπάθησε να επλέξει και ένα ακόμη άτομο στην υπόθεση, αλλά οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν πως είναι δημιούργημα της φαντασίας του, προκειμένου να πέσει ο ίδιος στα μαλακά.
6: Νομίζω ότι δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους στην ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Στη Λακωνία, 55χρονος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη, έτσι ώστε να παίρνει τη σύνταξή του. Τώρα λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει.
13: Έκρυβε λοιπόν την σωρό του πατέρα του, σύμφωνα με τις αρχές, σε καταψύκτη ξενοδοχείο που διατηρούσε, για να παίρνει την σύνταξή του, αλλά όχι μόνο του ίδιου του πατέρα του, αλλά και της μητέρας του. Η δράση του λοιπόν αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία αυτούς τους αστυνομικούς πήγαν στο χώρο. Εντόπισαν το ψυγείο, πάνω από το οποίο μάλιστα είχε βάλει και διάφορα ξύλα, προκειμένου αυτό να παραμένει κλειστό για να μην ανοίγει, για να μην ξεψύχεται το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα πλέον οι αστυνομικοί αναζητούν αν ο θάνατος του άνδρα προήλθε από εγκληματική ενέργεια ή είναι αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών, όπως ο ίδιος υποστήριξε τουλάχιστον στους αστυνομικούς. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι για όσους τον ρωτούσαν πού βρίσκονταν ο πατέρας του, καθώς είχαν χρόνια να τον δούνε, εκείνος έλεγε πως διέμενε σε ένα διαμέρισμα που διατηρούσαν εδώ στην Κεσαριανή, στην Αθήνα.
6: σκηνέ πανικού εκτελήθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου. Μια γυναίκα επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε τέσσερις άνδρες, σκορπίζοντας τον δρόμο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η Μαρία Καπύρη μας ενημερώνει.
14: Μια 46χρονη γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες με ψαλίδι στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden στο Λονδίνο. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με την αστυνομία να φτάνει γρήγορα στο σημείο και να συλλαμβάνει τη γυναίκα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ προσγειώθηκε και ελικόπτερο, το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να συνδράμει το έργο των διασωστών, αφού οι τραυματίες είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασθενοφόρα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για εντελώς τυχαία μαχαιρώματα, ενώ η αστυνομία συνδέει το περιστατικό με ζητήματα ψυχικής υγείας.
6: Η κλιματική κρίση αφήνει το αποτύπωμά της ολόκληρη την Ευρώπη. Από το Δούναβι και το Ρήνο μέχρι και τις Άλπεις, τα πάρκα στο Λονδίνο, η παρατεταμένη ξηρασία μεταμορφώνει το τοπίο και εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Γιώργος Φελίδης μας ενημερώνει.
15: Ώρα μηδέν για την Ευρώπη, που βασανίζεται από περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Στην Ουγγαρία οι αρχές κηρύσσουν ενεργειακό συναγερμό, ελπίζοντας να βρέξει ώστε να ανεβεί η στάθμη των υδάτων. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας από την ξεραμένη κήτη του ποταμού.
6: Ας κάνουμε αυτό που απαιτεί η χώρα, και είναι καλό που βλέπουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, επειδή η μετεωρολογία προβλέπει ψυχρό μέτωπο για την Παρασκευή. Τότε η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά. Μέχρι τότε, ωστόσο, θα περιμένουμε κάποιες πολύ ζεστές ημέρες.
15: Η Πολωνία αντιμετωπίζει επιδεινούμενη ξηρασία, με το νερό στα μεγάλα ποτάμια να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα κύμα καύσωνα φέρνει τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Πολωνία.
6: Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, γιατί η χαμηλή στάθμη των ποταμών είναι προάγγελος για τα προβλήματα που έρχονται στη Γεωργία και στα εργοστάσια.
15: Στην Αυστρία σημειώνεται θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών. Οι υψηλές θερμοκρασίες της Άλπης λιώνουν τον παγετώνα Πάστρεζε, που κινδυνεύει να διαμελιστεί.
6: Τώρα βλέπουμε θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου εδώ και καιρό, κάτι που δεν είναι κανονικό.
15: Στη Γερμανία, τα χαμηλά επίπεδα νερού στο Ρήνο και τους παραποτάμους του αποκαλύπτουν κρυμμένα αξιοθέατα, όπως ένα παλιό αλιευτικό σκάφος που έχει βυθιστεί κοντά στην πόλη Νόης. Έντονοι δείκτες λειψιδρίας εντοπίζονται και στο Βόρμς, όπου αποκαλύπτονται οι πέτρες του λοιμού, υδρολογικά ορόσημα που έχουν τοποθετηθεί σε ποτάμια για να προειδοποιούν τις μελλοντικές γενιές για την πιθανότητα λοιμών που θα προκληθούν από την ξηρασία. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώνεται δραματικά, αποκαλύπτοντας κουφάρια σκαφών που είχαν βυθιστεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πτώση της στάθμης των υδάτων αναγκάζει το βασικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της χώρας να λειτουργεί μόνο στο 20% της παραγωγικής του ικανότητας.
6: Όπως μπορείτε να δείτε, τα πλοία δεν μπορούν πλέον να περάσουν.
15: Ακόμη και στη Βρετανία, ορισμένες περιοχές έχουν να δουν βροχή εδώ και ένα μήνα. Στα πάρκα του Λονδίνου, οι επισκέπτες βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τα αποτελέσματα της παρατεταμένης ξηρασίας.
6: Καθώς βαδίζαμε στο πάρκο σήμερα, κοιτώντας γύρω στα χωράφια και βλέπουμε το γρασίδι τόσο καφέ, είναι πολύ περίεργο, έτσι δεν είναι?
15: Στα παραδοσιακά καταπράσινα βρετανικά νησιά, οι τεράστιες αφυδατωμένες εκτάσεις γίνονται πιστήρια της κλιματικής κρίσης.

0: Και να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές με μια πτυχή που έχει σίγουρα αρκετό ενδιαφέρον. Οι περισσότερες πυρκαγιές δεν ξεκινούν από μόνες τους. Ξεκινούν από κάποια στιγμή κυρίως απροσεξίας. Ένας τροχός, ένα τσιγάρο, καύση ή ακόμη και ένα...
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ο Σκάι λοιπόν ακολούθησε εθελοντές και πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να προλάβουν την επόμενη φωτιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Έχουμε ενημέρωση από πολίτη ότι γίνονται θερμές εργασίες με τροχό πάνω από το Β' Δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολης.
3: Ελήφθη η πυροβολιά και μεταβαίνουμε.

0: Με την Αττική να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κλιμάκια εθελοντών από το πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης. Ενημερώνονται για επικίνδυνες εργασίες σε σημείο κοντά σε δασική έκταση και μεταβαίνουν για έλεγχο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που διαχειρίζονται κάθε καλοκαίρι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Ακόμα και μία σπίθα είναι αρκετή για να προκαλέσει μία καταστροφική πυρκαγιά.
1: Εδώ, στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, εθελοντές πυροσβέστες περιγράφουν πως μια ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να γίνει αφορμή για μια φωτιά, η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα ξεφεύγει και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Πώς μπορεί να πάρει από ανθρώπινη αμέλεια φωτιά μια έκταση?
3: Συνήθως από εργασίες που γίνονται είτε με τροχό είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Λόγω του αέρα, του ισχυρού ανέμου. Και πρέπει και εμείς να έχουμε προνοήσει όσο αφορά τα ξερά χόρτα.
0: Οι ροσβέστες περιγράφουν περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.
3: Λίγο πιο ψηλά στο βουνό, κατά την περιπολία μας, είχαμε διαπιστώσει ένα φορτηγάκι με δύο άτομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάναν εργασίες εντός του δασικού τομέα. Αυτό φοβόμαστε. Με τις πίθανα πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το σύμβαν.
4: Πλησίων δρόμου, πέταξε τσιγάρο, άρπαξε, πείτε, είχε χόρτα. Και ξέφυγε, ας πούμε, μια μερική πυρκαγιά. Άλλο που μας έχει συμβεί είναι επίσης ότι από δυναμητάκι, βασικά γουρούνα, που πέταξαν κοντά στο γήπεδο πέρα που έχουμε της Λαύρας, ξεκίνησε από δυναμητάκι μια φωτιά.
0: Μόνο την τρίτη κλιμάκια της πυροσβεστικής προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργιών και για ψήσιμο στην Ήπεθρο. Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 670 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις, με το 89% να αφορά αμέλεια.
5: Μια άλλη πτυχή τώρα. Εικόνες των άγριων αλόγων να καλπάζουν μέσα στον καπνό για να γλιτώσουν από την φωτιά δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο. Τώρα λοιπόν οι εθελοντές δίνουν έναν άλλο αγώνα, απευθύνοντας έκκληση για άμεση βοήθεια έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή για τα άλογα αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα που διασώθηκαν από την μεγάλη καταστροφή σε Αττική και Βιωτία. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
6: Άγρια άλογα τρέχουν κατατρομαγμένα να σωθούν μέσα από τις φλόγες.
7: Έρχονται για νερό.
6: Λίγες μέρες μετά, ευτυχώς αυτά τα άλογα εντοπίζονται σώα και αυλαβή και μάλιστα όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους δώσουν νερό. Την ώρα που το μέτωπο της πυρκαγιάς περικυκλώνει το Πόρτο Γερμενό, τρομαγμένες κατσίκες δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε αφού η στάνη τους έχει γίνει στάχτη. Κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα έγινε στάχτη και μέσα σε αυτήν κάηκαν 1000 ζώα, με τα μόνα που κατάφεραν να σωθούν από τη μανία της φωτιάς, λίγα ελάφια και λίγα κοκόρια. Μέσα στα καμένα και στη μαυρίλα συγκινεί η εικόνα της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος Μάνδρας που κρατά στα χέρια της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Και μέσα στο απόλυτο χάος μια χτίδα ελπίδας.
8: Αν σταμάτη χθες δεν έβρισκα το γατί θα πέθαινα.
9: Γλίτωσε μέσα από τη φωτιά και το βρήκαμε μετά από 5 μέρες.
10: Μαζέψαμε με τις φωτιές αρκετά σκυλιά από την περιφέρεια εδώ. Να, και ένα από αυτά είναι να πάει και να το κρατήσει μερικές μέρες για να πάει για υιοθεσία.
6: Στο γήπεδο στο Πόρτο Γερμενό μαζεύτηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά περί τα 90 ζώα.
11: Υπάρχει μια αισιόδοξη χρειά ότι τα ζώα επιστρέφουν όσα ήταν δεσποζόμενα.
12: Κάποια από τα σκυλιά, όπως η Χιόνα, θα υιοθετηθούν και θα γνωρίσουν την αγάπη που τους αξίζει.
13: Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την συμπονιά του και να ανοίξει τις πόρτες του να υιοθετήσει ένα τέτοιο ζωάκι.
6: Εθελοντές από την διασωστική ομάδα Dogs Voice από την πρώτη στιγμή μετέφεραν τα ζώα που διασώθηκαν από τη φωτιά στο τοπικό γήπεδο Μεγάρων.
14: Δεχθήκαμε ζώα φάρμας αλλά και άγρια ζωή από πυροβολημένη αλεπού μέχρι μικρά αγριογούρουνα και φρύνους.
15: Υπάρχουν 140 ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και αναδοχή.
6: Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζωάκι που σώθηκε από τη φωτιά.
5: Εκτός σύνορων τώρα σε άλλες ειδήσεις, ξεκινώντας από την έκρηξη του λεγόμενου ηφαιστείου της φωτιάς στη Γουατεμάλα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις. Η Αθηνά Παπακώστα.
16: Η Γουατεμάλα σε κόκκινο συναγερμό. Το ηφαίστειο Φουέγκο εκρήγνεται. Εκτοξεύει λάβα και τέφρα. Το σκηνικό μοιάζει απόκοσμο. Σχεδόν 1.700 κάτοικοι οδηγούνται στα καταφύγια. Το ηφαίστειο Φουέγκο ή αλλιώς το ηφαίστειο της φωτιάς είναι ένα από τα πιο ενεργά στην Κεντρική Αμερική. Τεράστια πυρκαγιά ξεσπάσε χημικό εργοστάσιο κοντά στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο. Πυκνός, μαύρος καπνός πνίγει την ατμόσφαιρα. Άμεση ενεργοποίηση των αρχών με κατοίκους να απομακρύνονται γρήγορα από την περιοχή. Άνδρας γλιτώνει σαν από θαύμα σε αυτοκινητόδρομο στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για έναν οδηγό, ο οποίος έπειτα από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό του έχει σταματήσει στην αριστερή λωρίδα. Αν και αυτή παραμένει πλέον κλειστή για την κυκλοφορία, άλλο όχημα που ακολουθεί πέφτει με ταχύτητα επάνω στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, με τον οδηγό του να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να κρατηθεί από τη διαχωριστική μισίδα.

0: πάμε τώρα σε ένα γήπεδο στην Ταϊλάνδη, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα. Κεραυνός έπληξε τον αγωνιστικό χώρο. Μαρία Καπύρη.
1: Ένας ποδοσφαιριστής στην Ταϊλάνδη έχασε τη ζωή του και 12 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε το γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Καταιγίδα ξέσπασε στην περιοχή και πριν ακόμα οι ποδοσφαιριστές προλάβουν να απομακρυνθούν, κεραυνός χτύπησε το γήπεδο. Στο σημείο σπεύσαν άμεσα διασώστες και αστυνομία, όπου διαπίστωσαν το θάνατο ενός ποδοσφαιριστή, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

0: Μένουμε τώρα εκτός σύνορων. Εξελίξει το κρίσιμο πέρασμα του στενού του Ορμούζ, Ιράν και Ομάν. Η Χρυσατσίχλη είναι στην ενημέρωση, γιατί βρισκόμαστε ήδη ένα βήμα πριν από μια κοινή ανακοίνωση για τη θαλάσσια διαδρομή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το Ιράν δήλωσε πριν από λίγο ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας νέας διαδρομής διέλευσης των πλοίων από το στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, πρόσθεσε πως Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση κοινής σχετικής ανακοίνωσης, εφόσον, όπως τόνισε, τρίτα μέρη δεν παρεύουν για να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, μια συμφωνία Ιράν-Ομάν, ωστόσο, από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ο Ιρανός εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε αν αυτή η συμφωνία προβλέπει την καταβολή τελών διέλευσης, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι ζήτησε να υπάρξει άμεσα συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.
2: Την ίδια ώρα έχουμε ένα σοβαρό συμβάν στον κόλπο του Άντεν, εκεί που δρούν οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας UKMTO, τάνκερ που βρισκόταν 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν, ανέφερε δυνατή έκρηξη σε κοντινή απόσταση. Όπως αναφέρεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν.

0: και το θέμα της ημέρας από την Deutsche Welle.
1: Πάνω από 1000 δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί καθώς και ασκούμενοι συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τη Βουλή ζητώντας την έναρξη διαδικασίας για απαγόρευση της AfD από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης και μάλιστα άμεσα πριν να είναι πολύ αργά, όπως διαμηνύουν σε δραματικό τόνο στην επιστολή τους. Στη συγκεκριμένη επιστολή προσκομίζουν μάλιστα έκθεση της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές της AfD παραβιάζουν την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Γερμανίας και τη Δημοκρατική Αρχή. Ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές. Ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ομοσπονδιακή Βουλή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ως πολιτικά αρμόδια όργανα καλούνται εκ νέου να κινήσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο με σκοπό να κηρυχθεί AfD αντισυνταγματική και να απαγορευτεί η λειτουργία της ως πολιτικού κόμματος. Σύμφωνα με νομικούς, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη δημοκρατία, ενώ θα τεθούν σε κίνδυνο πολλοί πολίτες, εάν η AfD καταφέρει να υλοποιήσει τις αντισυνταγματικές πολιτικές της. Την απόφαση μπορεί να λάβει σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tagesschau.de μόνο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του θεμελιώδους νόμου, ένα κόμμα θεωρείται αντισυνταγματικό εάν οι στόχοι του ή η συμπεριφορά των οπαδών του αποσκοπούν στην υπονόμευση ή την κατάργηση της ελεύθερης δημοκρατικής συνταγματικής τάξης ή στη διακινδύνευση της ύπαρξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τεθεί εκτός νόμου με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καλσρούης. Αίτηση για την απαγόρευση ενός κόμματος στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν η Βουλή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ή η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει πολιτική συνένεση ως προς το εάν πρέπει να κινηθεί πράγματι διαδικασία απαγόρευσης της AfD. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Και περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει απόψε να έχει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 9.30 το βράδυ και εννοείται ότι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky Νίκος Παγκάκης.
2: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη σημερινή αντίπαλο στον τρίτο προβληματικό γύρο του Conference League με στόχο να κερδίσει ένα ακόμη στοίχημα με τη βοήθεια του κόσμου του και με τη θετική άβρα που διαμόρφωσε η τελευταία του αντίπαλος υπάρξει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την πρόκληση φυσικά που πήρε το Τριφύλι. Το Τριφύλι που θα παραταχθεί σήμερα με τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Μία εξ αυτών είναι ο Τσιριβέγια, ο Φαντρόγγελεν στο βασικό σχήμα και ο Ραστόντερ, αφού ο Τετέι λόγω ασθένειας και ίωσης δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα πρίκα εν ώψη τη ρεβάνση τη Βουλγαρία απέναντι στη σημερινή του αντίπαλο και στο γήπεδο του Sky θα παίξουν μπάλα και θα το καλύψουμε το ρεπορτάζ τηλεοπτικά και πριν την αναμέτρηση και στη διάρκεια φυσικά και το τρίτο ημίχρονο. Ο Sky έχει πλούσιο ρεπορτάζ, αξίζει κάποιος να μείνει συντονισμένος στη τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσει την προσπάθεια των πράσινων να περάσουν στην επόμενη φάση εκεί όπου θα φλερτάρουν πλέον με την είσοδό τους στους ομίλους του Conference League.
0: Και στα υπόλοιπα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Παρουσιάζοντας μέτρια εικόνα και ανησυχώντας τον κόσμο του, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Αϊμέχεν και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς. Οι Ερυθρόλευκοι προβλημάτισαν με...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι ήταν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.